από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Mimilas, Mimilas, Mimilas, Mimilas, Mimilas, Mimilas, Mimilas.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επόμενη τετραετία θα είναι η περίοδος των μεγάλων επενδύσεων, τόνισε στα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Υπεγράφει η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς με βάση το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 26 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2028, ενώ ως στόχος έχει τεθεί δημόσια από τον Πρωθυπουργό η 1η Απριλίου του 2027. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά εθριός προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 μέχρι 27. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 18 μέχρι 25 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ράδιο Θεσσαλονίκη, από νωρίς Σάκης Μόσχης.

Παρασκευή και ο μήνας έχει 9, Οκτώβρης είναι. Ανατολή ηλίου στη Θεσσαλονίκη στις 7:33 και Δύση στις 7:02. Διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 25 λεπτά. Σήμερα είναι Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αβραάμ και την Αβραμία. Α, δεν ήξερα ότι είναι unisex, να σας πω την αλήθεια. Λότ δεν έχω συναντήσει. Αν υπάρχει στη γειτονιά, χρόνια του πολλά και καλά. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και σαν σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο στο πλαίσιο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Έχουμε παράδοση σε τέτοια, όπως καταλαβαίνετε, και στις χρεοκοπίες. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή αλλιώς Συμφωνία της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες πριν εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια καταραίουν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Και 2016, σαν σήμερα, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στράτο χωροφυλακής στην επαρχία Σεμντινλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χωριό της επίθεσης καταφέρνει τελικά να γλιτώσει.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ό,τι βλέπετε έξω μας το στέλνετε να το δούμε και εμείς. Χρησιμοποιήστε Viber 6947 945 945. Ο Διαμαντής μου έλεγε προηγουμένως ότι έχει κρύο στο, στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Μάλιστα μου λέει για τσουχτερό κρύο. Μου κάνει εντύπωση γιατί εμείς ξεκινήσαμε με ένα πολύ ήπιο πρωινό σήμερα. Και μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση γιατί δεν είναι μόνο οι 14-15 βαθμοί που υπάρχουν στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Και γύρω-γύρω με διψήφιες είμαστε. Δηλαδή, εμείς στο Νέο Ρήσιο έχουμε 11. Ο Δημήτρης μου έλεγε προηγουμένως στη Δορκάδο ότι και αυτή είναι ψηλά σε διψήφιο, στους 10 δηλαδή, παρά την υγρασία. Τώρα, πώς ξεμείνατε στην περιοχή των Σερών και δεν έχετε ήπιο πρωινό, για να δούμε τι συμβαίνει. Βέβαια το Θεσσαλονίκη Σέρες εκεί στα υψώματα και προς το τούνελ βγάζει πάντα την χαμηλότερη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πρώτη είδηση. Αυτές τις ειδήσεις, ξέρετε, μας τις κατατροπώνει κανένα νευροκόπη, το οποίο μας στέλνει καμιά αρνητική θερμοκρασία και ερχόμαστε όλοι στη θέση μας. Καλημέρα στον Σάκη. Να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα καφεδάκι, μου γράφει, ότι προτιμάει ο καθένας, καλή διάθεση και αισιοδοξία, ότι όλα θα πάνε λίγο πιο καλά από ό,τι μας προετοίμασαν με τις χθεσινοβραδινές ειδήσεις. Να στείλω επίσης καλημέρα στον Παναγιώτη και στον Σάκη. Και επίσης στον Δάκη, ο οποίος είναι στην περιοχή της Παιωνίας αυτή την ώρα, Κλικής West δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, και η θερμοκρασία είναι επίσης ψηλά, είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και επίσης τον Χρήστο. Εκεί στα ψηλά στην Οριστιάδα. Με 11 βαθμούς ξεκινάνε. Μια ελαφριά υγρασία πάνω στα αυτοκίνητα. Ο Χρήστος μας στέλνει καλημέρα από το Pforzheim, δυτικά στη Γερμανία. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Πρώτη μέρα, λέει, με μονοψήφια θερμοκρασία. 7, ε. Και είναι τέλειο το καλοκαίρι.

Νικόλα, τι λέει, καλημέρα. Τι ετοιμάζεσαι για το χωριό για Σαββατοκύριακο? Α, μια χαρά. Μόνος, Εργένης. Γεωργία, καλημέρα. Well, I know I'm gonna be the man.

0: και μισή.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Είναι 6:31 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και τέτοια ώρα εδώ περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα, αντιδικίες τέλος με νόμο στις πολυκατοικίες. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύσει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Στόπ στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων και στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών, στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, στα σκαριά τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκια. Και δεύτερο χτύπημα από την Wall Street Journal στην Guilfoyle. Τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα? Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Παναθηναϊκός Φενέρ 92-74 πετά από νίκη σε νίκη. Και πάμε στην Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για το μπόνους εδρών στην Ιταλία. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμό στην Άγκυρα. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγκαίνια του μεταλλίου χαλκού στις Σκουριές. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα διαφάνεια.ai. Αθώοι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Βαλιράκη στο Μικτό Ορκωτό. Τέλος τα μετρητά στην αντικαταβολή, οι εξαιρέσεις. Η εφημερίδα των συντακτών: χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9μηνο του 2026. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρας. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για τον ΦΠΑ στα νησιά. Αλληλείς δεσμεύσεις σε θολά νερά. Επίσης, Eurogroup μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Στη Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας, δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο. Απόφαση με ερωτήματα αθώωσαν τους δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη. Καταπέλτης ο Παυλόπουλος, δεν αρκούν οι έπαινοι. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των αλιέων. Να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η υπόθεση. Επίσης βλέπω ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για 2027-2028. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις, Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Μετρητά

Και επίσης σκουριές Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός. Αυτά τα ολίγα, 6 και 37 είναι, καλή σας μέρα. Το κοντέρ του Οκτώβρη χτύπησε 9, είναι σήμερα Παρασκευή και μπορούμε να μιλάμε πλέον για καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους.

Καλημέρα στην παρέα. Καλές πρωινές διαδρομές. Ένα ήπιο πρωινό σήμερα. Και καλημέρα στον Δημήτρη. Κινείται δυτικά των Γιαννητσών. Έχει 5 σταγόνες μου γράφει. Και τώρα στη Χαλάστρα λίγες παραπάνω. Αυτό τώρα ήταν εντός σχεδίου. Δηλαδή για δυτική, όχι ακριβώς δυτική Μακεδονία, προοδευτικά δυτική Μακεδονία, αλλά για δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, ψηλά ειδικά, θα ήμασταν εντός προγράμματος και Ήπειρο. Τώρα βλέπω εξόκυλε και έχει αρχίσει να έρχεται και κεντρικά, νωρίς. Μάλιστα. Άρα εντοπίσαμε νεράκι, ψυχάλα τέλος πάντων, ότι είναι μέχρι και τη Χαλάστρα. Για να δούμε. Να στείλω καλημέρα στην Κατερίνα, επίσης στην Κέλλη, στον Δημήτρη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, στον Κωνσταντίνο, να φλεξάρω λέει,

θέλει να φλεξάρει με τη χθεσινή τιμή στο καλό πετρέλαιο. Για να δω. 2,059. Και ενισχυμένο κιόλας. Το καλό που λέτε εσείς οι πετρελαιάδες, έτσι. Μάλιστα. Έπεσε αρκετά. Έτσι φαίνεται. Η αμόλυβδη δεν ακολουθεί. Έχει πάθει αγκύλωση. Λες και την έχουν καρφώσει. Δηλαδή τέτοια συνέπεια στην τιμή, τόσο αμετακίνητη, ούτε θυμάμαι από πότε έχω να τη δω. Από την εποχή της διατίμησης. Ναι. Κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να ήταν και πιο παλιά. Όποιος είναι παλιός θα μας πει. Καλημέρα στην Μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης στην Ποθητή καλημέρα. Και να στείλω και καλημέρα στην Μαριάννα, η οποία είναι στη Βιέννη. Εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από τη Γερμανία. Έχουν πιο ζεστό πρωινό. Ενώ στη Γερμανία βλέπαμε θερμοκρασίες 5 με 7, βλέπω στην Βιέννη 13.

μεταξύ, πάνω που άρχισα να λέω ευχάριστα πράγματα για το πετρέλαιο κίνησης, έτσι για να σας φτιάξω λίγο το πρωινό τους πετρελαιάδες, μου στέλνει εκτιμήσεις της Ποπέκο Δημήτρης για αύξηση τιμών, η οποία αναμένεται από αύριο Σάββατο και την Τρίτη και 13 στις τιμές διελιστηρίου και για βενζίνες και υγραέριο κίνησης, και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα. Να τόσα, με το συμπάθειο, πολύ σημαντική αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό τώρα, ξέρετε, όταν κυκλοφορούν τέτοιες πληροφορίες, το αμέσως επόμενο που γίνεται είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε να φουλάρουν και να το ξεπαστρέψουν το υφιστάμενο, να το εξαφανίσουν δηλαδή, και να έρθει πιο γρήγορα η νέα τιμή, γιατί αδειάζουν τα αποθέματα που υπάρχουν στα πρατήρια και κατευθείαν σε χρόνο μηδέν βλέπεις τις νέες τιμές. Κοιτάξτε να δείτε τώρα που μας έχουν καταντήσει, να καθόμαστε να βλέπουμε συνεχώς ανακοινώσεις site και εξελίξεις διεθνείς αγορές και άλλα τινά, τα οποία ούτε υπήρχε περίπτωση να σκεφτούμε ότι υπάρχουν, πόσο μάλλον να τα παρακολουθούμε και σε σταθερή βάση, μη σου πω κάμποσες φορές την εβδομάδα.

αυτό που λέμε καλημέρα και καληνύχτα. Κάπως έτσι, ναι. Στο Γιάννη καλημέρα, είναι στη Χαλάστρα, έχει 13 βαθμούς. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη μου γράφει. Έχει γενέθλιο ο Δημήτρης, χρόνια του πολλά και καλά. Επίσης, τι βλέπω, Σέρες 11. Άρα τι λέγαμε για κρύο.

αυτό που μου στέλνει Σάσα φαντάζομαι είναι λόγω της τιμής των καυσίμων, έτσι. Παιδιά, λέει, χαρή τόσο έχει ακόμη ζέστη. Σε δύο μήνες θα κυκλοφορούμε στο σπίτι με βαρελάκι κονιάκ κρεμασμένο στο λαιμό, σαν τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου. Ναι, παλιά κι αυτό, γιατί και τα ποτά έχουν πάρει την ανιούσα και χτυπάν τα βάνη.

Να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι και σήμερα μαζί μας η Ζωμάτο, χορηγός της εκπομπής. Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, με 5 επιστοποιημένα συστήματα, εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του ακινήτου. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας, πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση και αν θες το καλύτερο, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

ενώνει. Να είστε καλά. Επίσης να καλημερίσω τον Πέτρο στον Άγιο Γεώργιο στους πρόποδες του Βερμίου, στην Ημαθία. Και επίσης καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Ευτέρπη.

0: 열은 냅다. 훨씬 더 아르가.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972 848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972 848025.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
5: Μειωμένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
12: Πού?
11: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φρένο στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έβαλε ο Επίτροπος Οικονομικών στη συνεδρίαση του Eurogroup. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, σημείωσε. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία, όπως είπε, αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Το ζητούμενο είναι η σωστή ισορροπία, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν πολίτες και επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα μεταφερθεί σε επίπεδο ηγετών. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent και κινείται σήμερα καθοδικά, βρίσκεται πάνω από τα 103 δολάρια. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμα επανεκκίνησης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην προχωρήσουν σε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε παραγωγική λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές, άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων η επένδυση. Η επόμενη τετραετία θα είναι η περίοδος των μεγάλων επενδύσεων, τόνισε στα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Είχαν έντονη αντιπαράθεση στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής με την κυρία Παπαδοπούλου να καταγγέλει ότι εκτός αέρα την αποκάλεσε σκουπίδι και επιχείρησε μάλιστα 2 φορές να τη χτυπήσει. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ παραδέχεται ότι η ένταση της αντιπαράθεσης ήταν λαθασμένη, επισημένοντας ότι ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από την Άννα Διαμαντοπούλου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι δεν θα αφήσει, όπως λέει, να εργαλειοποιηθεί μια τηλεοπτική αντιπαράθεση. Υπεγράφει χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Με βάση το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2028, ενώ ο στόχος, δημόσια από τον Πρωθυπουργό, έχει τεθεί η 1η Απριλίου του 2027. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με επίκεντρο τα εκκρεμή θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά αίθριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Δυτική Μακεδονία μέχρι και στους 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 27. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται καλός καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δείχνει 25 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Το νέο Maxus E-Teron 9 φέρνει την επανάσταση στα ηλεκτρικά pick-up με διπλό ηλεκτροκινητήρα 325 ύπων και εκρηκτική ροπή 700 νουμόμετρων επιταχύνει αποστάσεις στα 100 χιλιόμετρα σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα. Συνδυάζει κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες τετρακίνησης, πενταφέσια άνεση και έξυπνες λύσεις όπως η τεχνολογία V2L που μετατρέπει το όχημα σε κινητή πηγή ενέργειας για τα εργαλεία του επαγγελματία. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 102,2 κιλοβατόρων εξασφαλίζει συνδυασμένη αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα κατά τον WLTP, προσφέροντας την εμβέλεια που απαιτείται για καθημερινές μετακινήσεις, μεγαλύτερα ταξίδια αλλά και επαγγελματική χρήση. Η Ford επέστρεψε στη Φόρμουλα 1 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς η νίκη του Max Verstappen στο Grand Prix του Μπαχρέιν έφερε ξανά το όνομά της στην κορυφή από το 2003. Η επιτυχία της Oracle Red Bull Racing αποτελεί την πρώτη νίκη της Red Bull Ford Powertrains στη νέα εποχή των κανονισμών, επιβεβαιώνοντας έτσι την αγωνιστική δυναμική της συνεργασίας. Επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι και τα τέσσερα μονοθέσια που χρησιμοποιούν τη μονάδα ισχύως της Red Bull Ford Powertrains τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα του αγώνα σε ένα Grand Prix που σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Ford Racing. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
3: Εσένα μιλάω.
4: Χάλια είσαι.
3: Τι, πονάει η μέση σου? Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primo Strom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
4: Καλά, όλο που σκέφτηκα το Primo Strom, νίσταξα.
5: Primo Strom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
3: Primo Strom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
6: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
7: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδεση.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδεση.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώντσια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
18: Και καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
19: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: προβλήματα στην Ανατολή για άλλο ένα πρωινό. Αλλά αν ξέρεις την Ανατολή, κατά τα λοιπά είμαστε συννεφοσκεπείς κεντρικά και δυτικά. Δεν είναι μόνο συννεφοσκεπείς ο ουρανός, έχουν πέσει και σταγόνες. Εντοπίσαμε ψιλόβροχο από Χαλάστρα και δυτικά μέχρι και Κοζάνη, και δεν ξέρω, φαντάζομαι φεύγει και ακόμη πιο δυτικά, γιατί σύμφωνα με την πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή, όσο πιο δυτικά τόσο πιο βροχερά.
1: Και τις επόμενες ημέρες, καλημέρα, θα γίνει ακόμα πιο βροχερός ο καιρός. Περιμένουμε μποροκαταιγίδες.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, γενικά, στα ναι. μέρη μας. Οπότε να είστε έτοιμοι να πάρετε το
0: καθιάβρο. Καλή.
1: Ναι,
0: παραδόξως. Ναι, θερμοκρασία μας ενδιαφέρει.
1: Εσάς πάντως, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Έχω και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Ό,τι βλέπετε έξω μας το στέλνετε, να το δούμε και να το πούμε και στην υπόλοιπη παρέα. Βίντεο και φωτογραφίες στο Viber 6947 945 945.

Μαρία, οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε θεαματικότερη ανατολή στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα κιόλας. Στον Νίκο καλημέρα. Στέλνει... Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα πόνημα δημιούργημα ανατολή από το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ο φακός περνάει μέσα από τους γερανούς, η ανατολή είναι στο βάθος πίσω από τον Χορτιάτη και συνδυάζει μια κατάσταση full παραγωγής με ρομάντζο στο βάθος. Ωραίο. Ευχαριστώ, Νικό. Αυτή πρέπει να την αξιοποιήσουμε, Χρήστο. Είναι μια... πώς να την πούμε τώρα... μια πολύ παραγωγική μέρα ξεκινάει. Να της ρίξουμε και ένα τίτλο. Λοιπόν, καλημέρα στη Βίκη. Επίσης στον Νίκο. Στον Λάζαρο. Σας έχει ενθουσιάσει, βλέπω, η Ανατολή. Έχετε στείλει τα άπαντα και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Έχει πραγματικά εξαιρετικά στιγμιότυπα. Είναι από αυτά που συνήθως λέμε στους εαυτούς μας για να χρυσώνουμε το χάπι, ότι όσοι σηκωνόμαστε νωρίς βλέπουμε τέτοιες εικόνες που οι άλλοι δεν έχουν την ευκαιρία να τις δουν. Βέβαια έχουν την ευκαιρία να κοιμηθούν κάνα δύο ώρες παραπάνω και μάλλον είναι καλύτερα από εμάς, αλλά τέλος πάντων καμιά φορά είναι και το λεγόμενο κατά συνθήκη ψεύδος. Έτσι πάει. Έλενα στην Αγίου Δημητρίου. Βίκη, Δημήτρη, καλή σας μέρα.

φωτογραφία του Νίκου για να την απολαύσετε κι εσείς στην ομαδική του Viber. Και όχι η φωτογραφία, το βίντεο του Λάζαρου στο Facebook. Να μας βλέπετε στα διαδικτυακά, είμαστε παντού. Καλή σας μέρα. Στην Άννα καλημέρα, καλά που μου το θύμισες για Μετρό Κυριακή, δεν τα είπαμε χθες, θα καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας του. Στις 12 το μεσημέρι θα λειτουργήσει το Μετρό την Κυριακή. Είναι μια προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου, απαραίτητη όπως λέει η διαχειρίστρια εταιρεία για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από την Κυριακή το μεσημέρι το σύνολο του στόλου θα έχει αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία. Θα είναι όλη η σειρμή σε κυκλοφορία και θα αλλάξει και η πυκνότητα γιατί είχαμε κάτι γκρίνιες στο τελευταίο διάστημα, άρα λοιπόν θα είναι full όπως καταλαβαίνετε και θα κάνετε λίγη υπομονή την Κυριακή, τα περιμένα πάει 12. Αν και φαντάζομαι την Κυριακή στόλη από ξενύχτια γιατί όλοι μας είμαστε party animals και από το ξενύχτη του Σαββάτου κοιμόμαστε Κυριακή πρωί, κατ' επέκταση χαμπάρι θα το πάρουμε γιατί όταν θα σηκωθούμε την Κυριακή θα είναι μεσημέρι. Αλλά τέλος πάντων το λέω μήπως χρειαστεί σε κανέναν. Είπατε κάτι? Α, νόμιζα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε, κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
3: Εξήγησε τώρα και στον Διαμαντή πώς θα γίνει μέλος της ομάδας στο Viber για να βλέπει αυτά που στέλνουμε.
2: Πάρα πολύ απλό, ανοίγεις το Viber, την εφαρμογή, πηγαίνεις στο search, στην αναζήτηση, γράφεις αρθές. Αρθές, τόσο απλό. Θα δεις την ομάδα μας, δεν είναι ομάδα, είναι κοινότητα, με μπλε τικ. Είμαστε και verified στο Viber.
3: Τι, δεν θα ήμασταν verified?
2: Βεβαίως, είμαστε τόσοι πολλοί.
3: Τι θα ήμασταν?
2: Εκεί θα μας βρεις, κόκκινο εικονίδιο, μπλε τικ, άρθες στο search, μπες και θα δεις καταπληκτικά πράγματα.
3: Περισσότερα καταπληκτικά σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310 41 1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
2: Πού?
1: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά, το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
3: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Παναγιώτη, μην κρινιάζεις για καθυστερήσεις, γιατί θα σε στείλω κανά δύο μήνες να περνάς τον Κηφισό.
1: Τι τραβάνε και αυτοί οι καημένοι εκεί κάτω.
0: Λοιπόν, θα σε στείλω κανά δύο μήνες να ανεποκατεβαίνεις τον Κηφισό, μία το πρωί, έτσι γύρω στις 8, και μία το απόγευμα εκεί κάπου στο 4 με 6, και θα σου πω εγώ, ξανακρινιάσεις.

0: Μια χαρά, είμαστε Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, δουλειά πέφτει αργά. Κανένας λόγος ανησυχίας. Όλα κατευχήν αυτή την ώρα.
1: Ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΑ Energy ΑΒΕ, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά

0: την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Τώρα που λες για ασφαλτικά, τελειώσαμε στη Μουδανιών με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Τελειώσαμε, ναι.
1: Και τώρα έχουμε να συμμαζέψουμε το ρημάδι με κατεύθυνση Χαλκιδική.
0: Α, άλλο και εκείνο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καταπληκτικά.
0: Τουλάχιστον προς Θεσσαλονίκη δεν αλλάζουμε λωρίδα τώρα σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι, δεν πηγαίνουμε αναγκαστικά αριστερά.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν περιμένουμε όχι την αριστερή, την δεξιά προς τη μέση της στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να μην μας περιποιηθείτε με τίποτα μποτιλιαρίσματα ωριαία όπως έγινε 3-4 μέρες με τον κλάδο προς Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε, θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, εσένα ρωτάω.
1: Δεν θα γίνει. Τι κάναμε από τη μία μεριά και από την άλλη άστο. Δηλαδή αυτός που πάει προς Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει.
0: Το παίζεις σίγουρα, κύριε παιδί μου.
1: Τι είναι, one way. Δεν έχει επιστροφή. Δεν είναι αλερετούρη η κατάσταση. Φαντάζομαι έρχεται σιγά σιγά και η ώρα για τα πέρα.

0: Τι λες Κώστα, για φτιάξε μας λίγο.
1: Το απέναντι πιστεύω θα το κάνουνε μέτωπο δηλαδή για Χαλκιδική το καλοκαίρι που θα έχει κίνηση, γιατί τώρα δεν αξίζει τον κόπο, δεν έχει κίνηση.
0: Ε ναι, ποιος θα το δει άμα δεν έχει κίνηση. Σωστό. Ε βέβαια, να φλεξάρουμε κιόλας.

Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για τους δρόμους, προσφυλές θέμα όλων, όλο και μου λένε, άκου Χρήστο, όλο και μου λένε ότι έχουν σφίξει πολύ τα πράγματα στο παρκάρισμα. Δημοτική αστυνομία και τροχέα έχουν αρχίσει και εφορμούν σε γειτονιές, σε σημεία δηλαδή τα οποία ούτε καν τα φανταζόσουν, και γίνεται κλάμα. You know, κλάμα. Με μαύρο δάκρυ. Και μιλάμε για βαρύ φορτίο. Όχι αστεία. Πέφτουν κάτι 150. Μα άμα σου λέω, όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Κλάμα. Έχε το νου σου καλού κακού. Μη μπεις ότι δεν στο είπα. Γειτονιές. Όταν λέμε γειτονιές, γειτονιές. Βέβαια. Γειτονιά, γειτονιά. Γειτονιά, ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, τι να σου δώσω να καταλάβεις. Γειτονιά, τέρμα γειτονιά. Από εκείνες που μπορεί να ρίξει και καμιά ματιά ο γείτονας, τι κάνει το παιδί σου, και να βγει στο μπαλκόνι και να πει, αχ, άμα δω τη μάνα σου, όλα στον μπαμπά σου, όλα. Τέτοιες γειτονιές. Από αυτές που δεν πολύ υπάρχουν. Λοιπόν, μέχρι και εκεί γίνονται κάτι έφοδοι και κλαίνε μετά, βγαίνουν όλοι στη γειτονιά και κλαίνε μαζί. Ναι, θρήνος.

0: πάντων, μην ασχολείστε με αυτά, άλλα είναι τα προβλήματα. Το θέμα είναι τι ρεπερτόριο θα έχει η Βύση από εδώ και πέρα, που δεν την αφήνει ο Καρβέλας να τραγουδάει τα τραγούδια της. Χρήστο, καθόμουν χθες σκεφτόμουν, φαντάζομαι τώρα η Βύση θα τραγουδάει μόνο το «Στα χρόνια της υπομονής» του Κουγιουμτζή. Όλα τα άλλα Καρβέλας δεν είναι. Έχει και κανένα άλλο? Θυμάσαι κανένα? Δεν πρέπει να έχει. Μια συμμετοχή που είχε τότε με Νταλάρα, το 1975 ήταν, πότε ήταν? Στα χρόνια της υπομονής, το 1975 δεν ήταν?
1: Δεν ξέρω, δεν είχα γεννηθεί.
0: Καλά, εσύ ξέρεις μόνο αυτά που είχες γεννηθεί. Δηλαδή εγώ που παίζω Beatles, ας πούμε, τι θέλεις να μου πεις? Ότι ήμουν και στις συναυλίες και δεν με σαργίζω πρωί-πρωί, θα γίνουν μπίλες τώρα.
1: Κοίτα,
0: θα γίνουμε σαν την, πώς τη λένε αυτήν, την Παπαδοπούλου και τον... πώς τον λένε? Είδες τι ωραία. Πλακώνονται μια στον τηλεοπτικό αέρα, τους μαθαίνεις. Αλλιώς ποιος θα τους ήξερε? Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και η Άννα Παπαδοπούλου. Αυτοί λέει έγιναν μπίλες, γιατί ο Κωνσταντόπουλος έλεγε τι είναι αυτή που με φέρνετε. Είναι, δεν έχει εκλεγεί, δεν είναι θεσμική μένα, αλλά δεν έχει εκλεγεί από κανέναν, φυτευτή δηλαδή, και είναι πρώην Πασόκ. Κατάλαβες τι μου τους φέρνετε αυτούς, έλεγε ο άνθρωπος.
2: Δεν σας θυμά αυτό που κάνετε.
3: Με θυμά, γιατί πρέπει να πει,
2: Μουσαντόπουλε.
3: Να παλεύετε.
0: Έτσι όλοι μαζί, όλοι.
3: Κύριε Μουσαντόπουλε, παλεύετε, παλεύετε.
2: Ο κύριος Μουσαντόπουλες.
3: Ξέρετε τι κατάλαβε τώρα ο τηλεθεατής? Ότι παλεύετε για τη δεύτερη θέση. Αντίπαλό σας είναι Αλέξη Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνει. Αυτό καταλαβαίνει. Ναι, αυτό καταλαβαίνει. Αυτό καταλαβαίνει.
2: Είναι ότι είναι ντροπιαστική δικαιολογία.
4: Ντροπή σας, σα παρακαλώ. Εγώ και. Ακούστε κάτι. Δέχομαι τον οποιοδήποτε.
0: Καταπληκτικά πολιτικός πολιτισμός. Και τι λέγαμε?
1: Να σου πω τώρα για τη Βύση που με έφερες εδώ. Κάθομαι και ακούω τον Κωνσταντόπουλο, τα μαλώματά τους.
0: Ναι.
1: Έχουμε σοβαρότερα θέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Από τα 50 τραγούδια, λέει, έχω ανεβάσει και σχετικό βίντεο, γι' αυτό τώρα είμαι ενημερωμένος.
0: Ναι.
1: Από τα 50 τραγούδια που περίπου τραγούδησε η Βύση στην μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν του Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ, στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Αλλά
0: τα τρία τι νους ήταν?
1: Μάλλον όν. Ναι. Λοιπόν, έχει όμως κάποια τα οποία είναι και επιτυχίες. Έχει δηλαδή το Κόντρα. Άμα βάλεις το Κόντρα το τραγούδι,
0: δεν είναι του Καρβέλα.
1: Δεν είναι του Καρβέλα,
0: ναι.
1: Μάλιστα το...
0: Δύο. Λοιπόν, στα χρόνια της υπομονής, Κόντρα,
1: ναι. Έχει το «Έχω πεθάνει για σένα».
0: Δεν είναι του Καρβέλα?
1: Όχι, δεν είναι του Καρβέλα.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Είναι του Χριστόδουλου Σιγανού.
0: Αμάρε παιδί μου. Τρία.
1: Στην πυρά. Στην πυρά με τις ξενέρωτες που λέει.
0: Ευτυχώς δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Τέσσερα.
1: Το τρένο.
0: Το τρένο.
1: Το τρένο. Είναι ένα ζεμπέκικο βαρύ, ρε παιδί μου, και ασήκωτο.
0: Ναι. Πέντε.
1: Και το «Όσο έχω φωνή».
0: Θα στο τραγουδάω.
1: Ακριβώς. Αυτό ξέρεις ποιανού είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Του Φίλιππου Νικολάου.
0: Μια χαρά. Ωραίος ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Ναι.
0: Έξι.
1: 5-6 βρήκαμε που τα περίμενε.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν ξέρεις τι θα κάνει τώρα. Όταν θα εμφανίζεται στα μαγαζιά θα κάνει το ζέσταμα.
1: Ναι.
0: Στην αρχή δηλαδή δεν θα βγαίνει σαν φίρμα μετά τις 2. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πά να δεις κάποιον 2 η ώρα, 2.30, γι' αυτό δεν είναι για να πηγαίνεις. Πού να αντέξεις?
1: Καλά η Βύση έκανε την ανατροπή σε αυτό, μην τα λες. Γιατί
0: ναι,
1: στο προηγούμενο σχήμα, στο Hotel Hermou και τα λοιπά, έβγαινε νωρίς, έβγαινε 12.
0: 12?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Νωρίς.
1: Νωρίς.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άρα 6 τραγούδια. Με 6 τραγούδια πρόγραμμα δεν βγάζεις.
1: Οι κακές γλώσσες.
0: Θα λέει άλλον.
1: Οι κακές γλώσσες λένε ότι ετοιμάζει απίστευτη πυρηνική συνεργασία.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονη κιόλας με τον Θεοφάνους και τον Φίβο.
0: Οπα.
1: Για να την πει στον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Βύση είναι αυτή, μπορεί και να το κάνει.
0: Ναι. Τώρα αυτή η αλήθεια μαλώνουν ή είναι κανένα promotion στη μέση? Ας πάνε να σκάσουμε αυτό το θέμα. πάω να σκάσω. Άμα σου λέω, χθες με τα βίας έβαλα δύο βουκές στο στόμα μου. Ήμουν, τι να σου πω.

μπράβο ρε παιδιά, βοηθάτε λίγο γιατί έχει τελματώσει η κατάσταση. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, Χρήστο, να το προσθέσει και αυτό στο άρθρο, ότι υπάρχει και το μεθυσμένη πολιτεία που δεν είναι του Καρβέλα. Και ο Πάνος λέει να αρχίσει να τραγουδάει κυπριακά. Ειδικά τα παραδοσιακά δεν έχουν δικαιώματα αυτά, ε. Έχουν δικαιώματα, δεν έχουν. Ε, τα ριάλια, ριάλια. Δεν έχουν αυτά.

0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σωστές κινήσεις αυτές, γιατί δεν τα σπάς ρε παιδί μου με δημιουργούς που έχουν μεγαλουργήσει, δηλαδή με δημιουργούς που έχουν γράψει ακόμη και το Μανάβης. Το θυμάσαι το Μανάβης που φώναζε Μανάβης και εξελισσόταν ως σέικ Μανάβης φωτιές με αυτές τις λοξές σου ματιές.
1: Ποιος το έχει γράψει αυτό?
0: Καρβέλας.
1: Ποιος το έχει τραγουδήσει?
0: Ο ίδιος. Ποιος άλλος θα δεχόταν?
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειας Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
12: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
11: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,33. Τάβα φρόλουτρο 750ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
12: Μετά, πρώτα τα υλικά.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
12: Τιμές θαύμα για όλους.
13: Πρώτα απ' όλα, άστο, λένε. Είναι ένας καλά ξινός, άκης που έχει πετύχει. Ξινός, δημοτικός υπάλληλος. Δεν παίζεται, δηλαδή είναι...
0: Μα με το Gov τέλειωσαν αυτά, δεν πάμε πουθενά τώρα. Όλα από το σπίτι.
13: Ναι.
0: Βέβαια.
13: Ναι, καλά.
0: Ησύχα στο κεφάλι μας.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή διαδρομή. Λοιπόν, Καλτσά, δεν μπορεί να μην ξέρεις τώρα αυτό το απάβγασμα τέχνης σύμπτυξης και πώς να στο πω, ρε παιδί μου, rock and roll με πινελιές shake και σκυλάδικο. Δηλαδή δεν μπορεί να
1: δεν το ξέρετε.
0: Τα καλύτερα δεν ξέρετε και μου φλεξάρετε για ελληνική μουσική.

είδες πως γυρίζει. Ε? Ναι, γιατί τα ακούς στην αρχή και λες, ωραία φίλε, τι σκυλάδικο είναι αυτό, εθνική οδός μα.

0: με το κλασικό έκο καρβέλα, καρέκλες και τραπέζια δηλαδή, το αυγουλές τραπέζι και λοιπά. Έλα καλέ κυρία, κατέβα δες και μην παίρνεις. Αλλά ενώ στο ξεκινάει ρε παιδί μου και λες πω από τι πάθαμε τώρα, μετά τάκ το στρίβει και μετά πάει έρχεται. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ταλαντούχος, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτά βασικά τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα πρέπει να κάνεις και να ξέρεις να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να κάνεις εξαιρετικά πράγματα. Αυτά τη σοκάς δηλαδή. Αυτοί τα γράφουν να σου κάνω τώρα 5 μέχρι να φύγεις να τα πάρεις μαζί σου. Κατάλαβες. Δεν είναι απλά πράγματα. Αλλά από εκεί και μετά κάπως πρέπει να το αντικαταστήσεις αυτό. Τώρα δεν ξέρω, Φίβος, Θεοφάνου, Σκυδιό μαζί, όλοι μαζί.
1: Δύση είναι αυτή, θα βρει την άκρη.
0: Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει, τώρα που μου είπες αυτό θα φάω σήμερα. Γιατί από προχθές έχω να βάλω μια βουκιά στο στόμα μου. Τώρα με την ΑΔΕ δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκεί δεν ξέρω. Δεν ανοίγεις τέτοιες δουλειές. Πρόσεχε τι λες και τι κάνεις.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...
14: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση.
15: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
16: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
17: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φρενάριο Επίτροπος Οικονομικών. Τα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, σημείωσε από τη συνεδρίαση του Eurogroup. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες, τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Το ζητούμενο είναι η σωστή ισορροπία, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα μεταφερθεί σε επίπεδο ηγετών. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η σύνοδος κορυφής των 27. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent Tanker κινείται σήμερα καθοδικά, βρίσκεται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Ηλεκτροσόκ στο ρεύμα, πάνω από 200 ευρώ για την χονδρεμπορική τιμή στην Ευρώπη, κινείται κοντά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα. Επανεκκίνησης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή των βουλευτικών εδρών. Δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους που παρετούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους να παρετηθούν μέχρι το Φεβρουάριο, λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα «Όλοι είναι ίδιοι». Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, για το επεισόδιο που είχε με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Οι τόνοι ανέβηκαν στη διάρκεια τηλεοπτικής τους εμφάνισης.
1: Με θυμά γιατί πρέπει να φέρετε στα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία την μια μέρα στο Πασόκ δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι λέγεται
1: ΕΡΑ,
2: συγκινήσατε τα βασικά.
1: Πάρτε
2: και ένα ηρεμιστικό
1: κύριε.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι εκτός αέρα την αποκάλεσε σκουπίδι και επιχείρησε να τη χτυπήσει. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος κάνει λόγο για πολιτική αντιπαράθεση και ότι ζήτησε συγγνώμη για την ένταση. Τονίζει ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί εργαλειοποίηση αυτής. Υπεγράφει χθες το Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Με βάση το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2028. Στόχος, βέβαια, δημόσια από τον Πρωθυπουργό, έχει τεθεί η 1η Απριλίου του 2027. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
3: Ένα έργο το οποίο είναι λίγο κάτω από 2,5 χιλιόμετρα. Θα δείτε έναν ασφαλή δρόμο με πολύ πλατιά πεζοδρόμια, με ποδηλατοδρόμους, ο οποίος πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αλάνες που είναι στην οδό Πόντου. Τώρα πλέον η ανάδοχος εταιρεία, είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει απρόσκοπτα τις εργασίες.
0: Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το επίκεντρο εκκρεμεί θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα της πόλης. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
4: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά.
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό.
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι.
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά έθριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία και μέχρι 27 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Θεσσαλονίκη καλός καιρός, με λίγες κατατόπους νεφώσεις πιο πυκνές στις μεσημβρινές ώρες, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει μέχρι και 25 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να, γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
2: Η Electronet, ο Βουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, ο Βουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: www.showroom.gr.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ωραίο πρωινό, ε. Λοιπόν, ωραίο πρωινό, ωραίο, ωραίο. Ήλιος, ήπια ατμόσφαιρα. Έχει πολύ υγρασία, αναλόγως με το που είστε. Επομένως, σας χαρούμε το πρωινό.

0: να βγαίνετε παρακαλώ και χωρίς να κρατάτε το κινητό στα χέρια σας την ώρα που οδηγείτε, βλέποντάς το για οποιονδήποτε λόγο. Άλλο να το πιάσεις στα χέρια σου, άλλο το Bluetooth και άλλο να βλέπεις το κινητό σου. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι το κάνουμε το πρωί πρόκειται για τη δουλειά μας και βιαζόμαστε, αλλά θα μας φέρει στον προφυλακτήρα του προπορευόμενου και θα έχουμε καμία ιστορία. Αν κοιτάξετε γύρω σας, και εμείς και οι άλλοι, όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι, βράζουμε λίγο πολύ, μερικοί έχουν αρρώστια. Αγόρια, κορίτσια, μικροί, μεγάλοι, συνήθως νεαροί, νεαρές και μέσης ηλικίας. Μεγάλοι δεν βλέπουν καλά, φοράνε γυαλιά, δυσκολεύει πολύ, διότι το πράγμα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Μη γελάτε. Η χρήση του κινητού τηλέφωνου στον οδηγό κατά τη διάρκεια σε μια πυκνή ροή αυτοκινήτων, έστω και για λίγο, είναι προβληματική. Παρ' όλα αυτά, για μερικούς είναι ένας τρόπος. Τώρα δεν θέλω να μου το ομολογήσετε, ούτε ανάκριση κάνω σε κανέναν, ούτε κάτι άλλο. Μιλάω για όλους μας. Όλοι κάνουμε τα ίδια, λιγότερο ή περισσότερο. Κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο, το σταματάνε, έχει γίνει μια προέκταση του χεριού μας στο κινητό και είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι και αιτία πολλών μικρών και μεσαίου αποτελέσματος, άσχημου βέβαια, ατυχημάτων. Δεν μιλώ για τα μεγάλα, αφήστε είναι, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη λογική. Πρωί-πρωί ας είμαστε λίγο πιο... Θέλετε να κάνουμε έτσι ένα γλυκό
1: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
2: Κούκος Greenhouse.
1: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
2: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
1: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
1: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
2: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321 078 281.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρη Σερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 69 44 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 025 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
12: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
11: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
12: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
11: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
11: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
0: Βρε ματζίρι, βρε κακόνα μανεθεματισμένε, βρε διαόλο καταστροφέα. Τι είναι αυτό το χάλι? Θα σε χωρίσει η άλλη, κανόνισε. Έτσι που το πας. Ναι, Παρασκευή Σάββατο. Εντάξει, δε μούτρα. Λες και σου σκοτώνουν. Είναι μερικοί τύποι λοιπόν, άντρες ή γυναίκες, που έχουν γεννηθεί με τοξικότητα ή έχουν πέσει σε ένα λάκκο με σκατά τοξικότητας. Ό,τι και να τους πεις, δεν πρόκειται. Ξεκινούν από μια, ένα αρνητικό, ένα τείχος, ρε παιδί μου, ένα φίλτρο. Όχι. Απίστευτο. Ξέρετε, είναι μια αρρώστια κοινωνική η οποία προκύπτει από, και από τον ίδιο το χαρακτήρα του ανθρώπου, αλλά και προκύπτει και από τις συνθήκες. Γι' αυτό λέμε κοινωνίες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, αστάθεια, συνεχείς αντιπαραθέσεις και βέβαια οικονομικές δυσκολίες. Ενδέχεται κάποιοι εκ των μελών της κοινωνίας αυτής να καταλήξουν σε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή ξυπνάει ο άλλος και αυτό που ψάχνει να βρει ένα άσχημο. Οφείλεται σε μια κακή εσωτερική ισορροπία και βέβαια και σε συνθήκες που ενδέχεται να δικαιολογούν μια κατάσταση, αλλά κάνει τους άλλους να είναι άσχημα, να μην περνάνε καλά. Αν πάτε στο γραφείο και είστε ανάποδα, καλύτερα βγαίστε έξω και πιέστε ένα σοκολατούχο να συνέτεθετε.

Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο σήμερα στην εκπομπή να δούμε με λίγη περισσότερη προσοχή. Να δούμε πιο προσεκτικά λίγο τι κάναμε με την υπόθεση των μετάλλων στη Χαλκιδική. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από πολύτιμα μέταλλα, αυτές τις σπάνιες γαίες και βασικά χαλκό και κάποια άλλα, το χρυσό δεν το συζητάμε. Και φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 2-3 πεδία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που έχουν περάσει ή περνούν στη Θράκη, για παράδειγμα, περνούν από την κοινωνική, από το κοινωνικό κόσκινο της τοπικής κοινωνίας δηλαδή. Χθες ο Πρωθυπουργός και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και βέβαια οι χαλκιδικιώτες της Βόρειας Χαλκιδικής, γιατί ένα τμήμα της Ιερισσού είναι απέναντι στην επένδυση της Ελλάς Gold, δηλαδή ουσιαστικά της Eldorado Gold των Καναδών. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός λοιπόν επάνω στις Σκουριές. Οι Σκουριές είχαν αποτελέσει ένα πεδίο μιας μεγάλης μάχης, όταν πριν από χρόνια ξεκινούσε έναν έξιτο πεδίο, γιατί η εξόριξη αυτή θα γίνει επιφανειακά σε ύψος, σε υψόμετρο 600-700 μέτρα νομίζω. Είναι μια περιοχή από την οποία ανοίγει

0: χαλκό. Οι μπαταρίες θέλουν χαλκό, τα data center θέλουν χαλκό, όλα. Ο πόλεμος που έγινε, το θυμάστε τον πόλεμο στην περίοδο 12, 13, 14, 15 στην περιοχή. Ακόμα έχω φίλους και γνωστούς με τους οποίους τυχαίνει να συζητάμε. Χθες έτυχε να κάνω κανένα δύο κουβεντούλες. Τους ρώτησα, ρε παιδιά, τώρα που πέρασε ο καιρός και βλέπουμε τι θα κάνει και η εταιρεία, τι λέτε, μήπως έχει αλλάξει η τεχνολογία. Πολλοί, αρκετοί παραμένουν αρνητικοί. Έχει μια συναυλία σήμερα στην Ιερισσό. Η κυβέρνηση όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξ αρχής, κάνοντας μια διαπραγμάτευση από τότε που πήρε την κυβέρνηση, από πότε είναι στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, από το 19, ας το τηλέφωνο εκεί, ας το όποιος είναι στη γραμμή να περιμένει. Λοιπόν, από το 19 είναι στην κυβέρνηση. Υποστήριξε, το λέει και ο ίδιος άλλωστε, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη, ας κάνουμε μια... αντί να ασχολούμαστε με τον Καρβέλα για τη Βύση, τελειώσατε τώρα τον Μαζονάκη, πιάσαμε τον Καρβέλα για τη Βύση, κοιτάξτε να τους πεθάνετε κιόλας. Φροντίστε. Λοιπόν, αυτό το στέλνω ένα μηνυματάκι σε όλη την παρέα, δηλαδή είπαμε, αλλά όχι έτσι. Ο Καρβέλας και η Βύση έχουν βγάλει ένα κάρο λεφτά, ας πάνε να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους. Τι είναι αυτό το κοινωνικό κουτσομπολιό, το ξεκατίνιασμα? Τέλος πάντων. Λοιπόν, η επένδυση είναι τόσο μεγάλη, είναι 2 δισεκατομμύρια. Προκύπτουν τόσα ωφέλη και τι κάνουμε τώρα? Είναι αξιόπιστη η εταιρεία, η Eldorado και η μέθοδος εξόρυξης και τα υπολείμματα της επεξεργασίας? Τι βγάζουμε από εκεί? Βγάζουμε χρυσό και χαλκό. Στην Ολυμπιάδα βγάζουμε και άλλα. Στις Σάπες έχει χρυσό και χαλκό. Πώς το λένε το άλλο, το μέτωπο είναι κοντά, ακόμα ένα μέτωπο κοντά στην Αλεξανδρούπολη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αν υπάρχει κάτι έξω μας ειδοποιείτε, δεν τίθεται θέμα, το ξέρετε πολύ καλά, καλημέρα. Σας κάνω παρεΐτσα στη διαδρομή και θα πούμε και άλλα πολλά και θα παίξουμε και μουσικούλα βέβαια, διότι χωρίς μουσική δεν γίνεται. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Έχουμε φωτιά στην Αγίου Δημητρίου, στην Καπετάν Άγρα. Είναι 3 μεγάλα οχήματα εκεί. Φωτιά σε διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, Δημήτρη, δες που είναι η Καπετάν Άγρα, λίγο σε παρακαλώ. Η γύρω περιοχή έχει ζητηματάκια. Ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι φωτιά σε διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος. Αν είναι κανείς δίπλα μας, ενημερώνει. Σας περιμένω. Η Καπετάν Άγρα είναι
7: κάτω από την Παναγία Φανερωμένη, ναι, στην παλιά Λαχανογόρα.
0: Ναι. Εκεί
7: κάτω. Α,
0: Αγίου Δημητρίου, κοντά στην Αγίου Δημητρίου είναι. Η Αγίου Δημητρίου είναι μεγάλη, ρε Δημήτρη. Σε ποιο ύψος? Στην παλιά Λαχανογόρα, στην πλατεία από κάτω, στη ΔΕΗ, στο
7: κάθετη, κομμάτι. Ναι, εκεί κοντά στη ΔΕΗ είναι, κάθετη στην Αγίου, ναι, Δημητρίου.
0: Αυτό θα επηρεάζει και την Αγίου Δημητρίου, μου είπε φίλια κουράτρια. Είναι 3 μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής εκεί. Έχουμε κινητοποίηση, παρακαλώ προσοχή, ειδοποιείτε. Επιστρέφω σε λίγο.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η

0: χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις.

0: περισσότερα. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη και μας βλέπετε και μας ακούτε στο arthes.gr, στις εφαρμογές, στην Χαλκιδική, στους στο Δημοτικό Πολυγύρο, στους 90,8. Όλα τα έχει Χαλκιδική, ρε. Χρυσάφια, τουρίστες, Airbnb, ξενοδοχεία. Ο Γαλαξίας μας αναμεταδίδει στην περιοχή των Σερών. Για έλεγξε λίγο αν έχουμε αναμετάδοση. Χρήστο, έλα να κάνουμε ένα τσεκάκι λίγο. Οι δουλειές θέλουν και έντιμα καρτάσια. Δεν πάνε με αυτόματο πιλότο. Δεν ξέρω που δουλεύετε και τι κάνετε στη ζωή σας, αλλά οι δουλειές θέλουν και έντιμα κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάτι αλλάζει. Ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη και τα φέρνει όλα πάνω. Δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος. Χθες με τον... Εντάξει, είμαστε στο Γαλαξία. Χαιρετίσματα στα παιδιά, στην παρέα του νομού Σερών. Δεν μου ρίχνει κανένα τηλέφωνο να δω ότι μ' ακούτε. Σιδηρόκαστρο, Σέρες, εκεί που περνάει το τρένο, που έχει γραμμές αλλά δεν περνάει το τρένο. Στη Βιρόνια. Τι ωραίο σταθμός, τι ωραία περιοχή. Η λίμνη, η τεχνητή λίμνη, ο Στριμώνας δηλαδή. Τα μεγάλα χωριά του νομού Σερών, ο νομός Σερών είναι τεράστιος νομός, πληθυσμιακά. Ξέρεις, περνάει ο σιδηρόδρομος και τώρα έχει χόρτα. Αυτή είναι η υποδομή της χώρας, έτσι, με τα χόρτα. Είναι λίγο σουρεάλ. Να πάει κανένας να κάνει μια ωραία ταινία για τον Καποδίστρια. Λοιπόν, τι έλεγα, κύριε Σιρμάτση?
6: Καλημέρα σας.
5: Τι έλεγα?
6: Για τις επενδύσεις, ότι θέλουν κόπο.
5: Λοιπόν, τι έλεγα, ρε Δημήτρη, τι έλεγα? Έλεγα, δεν ρίξε κανένα τηλέφωνο από τις Σέρες να πούμε καμιά καλημέρα. Και έλεγα ότι οι δουλειές θέλουν και έντοιμα. Να τις κεντάς κάθε μέρα. Όπως γίνεται για παράδειγμα παντού σε όλες τις δουλειές, ακόμα και σε υψηλότατο επίπεδο. Γκυρ γκυρ γκυρ από κάτω, γκυρ γκυρ γκυρ, ο ένας υπουργός οικονομικών, όχι ο Γάλλος, ο άλλος, όχι ο Ισπανός, όχι αυτό, όχι το ΦΠΑ, όχι έτσι. Βγαίνει χθες ο δικός μας εκεί, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, και...
7: Ο οποίος έκλεισε το θέμα, ο Ντομπρόφσκης, ο Επίτροπος για τα οικονομικά στο Eurogroup, ούτε λίγο... Πολύ είπε ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα και η Ιταλία που ζητούσαν ευελιξία για να μπορέσουν να στηρίξουν μέσω αυτής μέτρα σε σχέση με την κρίση που περνάμε, πήρανε χ. Δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Τώρα, αν στο μέλλον στηρίξουν κι άλλοι κάτι τέτοιο, μπορεί. Τώρα δεν παίζει.
5: Δεν παίζει για την ώρα, μέχρι οι αρχηγοί που έχουν σύνοδο τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως, ίσως, μπορεί, μπορεί και όχι, να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό. Για την ώρα, φίλια, να πέσει ή ειδικός φόρος στα καύσιμα, δεν το βλέπω. Θα φάμε γάλι. Κράτα, κερέ μου, κράτα. Παρέμεινε να παραμείνεις ήπιος. Στη φίλη ακροάτρια που με ειδοποίησε πριν από λίγο, η φωτιά ευτυχώς είχε μόνο τραυματισμό για την ώρα, έτσι. Μια γυναίκα μόνη της στο σπίτι. Πολύ ξέρω ότι είναι γεμάτο με σπίτια και διαμερίσματα με μόνος. Μόνος. Και πολλοί είστε στην παρέα μου, ε? Και μου μιλάτε στο ραδιοφωνάκι το παλιό ή στον υπολογιστή ή στο κινητό με Bluetooth. Να με μιλάτε.

Είστε για ένα τραγούδι έτσι να σας διαλύσω πρωί-πρωί με μελαγχολία, ρομαντισμό και μια γλύκα όμως ταυτόχρονα, μια ανάσα έτσι ωραία, ε? Είστε. Ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμηνεύει ένα τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου με ένα στίχο καταπληκτικό του Γιάννη Μανιού με τίτλο «Περπάτησα στο δρόμο σου για χωρισμένους».

0: ωραία. Ο Θόδωρος είναι στη βάρκα μέσα στο Θερμαϊκό και βλέπει να επιστρέφουν τα αλλιευτικά. Φαίνεται η συνάντηση χθες, το πέρασμα του Μητσοτάκη και όλες οι εξελίξεις έχουν φέρει το θέμα σε... Πού είσαι βρε Θόδωρε?
1: Είμαι μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Α, εδώ μέσα στο μικρό κόλπο είσαι,
1: ναι. Εδώ μπροστά, 10 μέτρα βάθος και έχουμε τσιπουρίτσες εδώ.
0: Έχει, είναι της εποχής η τσιπουρίτσα. Άντε, ωραία.
1: Ήρθανε και αρχίζουν και μεγαλώνουν.
0: Φεύγουν τα αλλιευτικά. Πάνε,
1: ναι,
0: μηχανιώνα.
1: Ήδη είναι στη μέση της διαδρομής.
0: Καλημέρα στα παιδιά, ξέρω τι ακούνε. Του στέλνω χαιρετίσμα. Δεν μου λες, τι σκέφτεσαι τόση ώρα που ψαρεύεις εκεί, τι σκέφτεσαι?
1: Τα πάντα, την οικογένεια, τις τσιπούρες, όλα. Διάφορες σκέψεις.
0: Θυμάσαι τα παλιά σου όταν ήσουν νεότερος και δεν ψάρευες, κυνηγούσες κορίτσια, ε?
1: Εδώ μπροστά ήμουν πάλι, μπότσαρι δούλευα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ερχόμουν εδώ μπροστά στο Θερμαϊκό, έβγαζα μυδάκια για να πάμε να πάρουμε μουρμούρες.
0: Δεν μου λες, η ζωή σου μια μουρμούρα είναι, για καμιά καψούρα δεν είχες? Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Εγώ σου βάζω, εγώ μεταδίδω Μητροπάνο και εσύ μου λες για τσιπούρες. Δηλαδή, πού το βλέπεις το?
1: Γυναίκα, δύο κόρες.

0: ρε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Περνάω εκεί που σταματάει ο ουρανός.
0: Κορίτσια, οι άντρες όταν μεγαλώσουμε λίγο γινόμαστε πάρα πολύ κοινικοί επιφανειακά. Αποφεύγουμε να γυρίσουμε πιο μέσα, σε μια δημόσια αποδοχή όταν μας ακούνε και οι άλλοι, αλλά από μέσα μας έχουμε μια τρυφερότητα, έχουμε αναμνήσεις, έχουμε ρομαντισμό, έχουμε απογοητεύσεις και τα κρύβουμε. Τα κρύβουμε στις τσιπούρες και στα ούζα και στα εγγόνια μας. Όσοι έχουν μεγαλώσει πάνω από το 60, λες και δεν έχουν ζωή οι ίδιοι, δεν υπάρχουν. Είναι τα εγγόνια τους, είναι τα παιδιά τους, είναι τα εγγόνια τους. Δηλαδή είναι γιατί υπάρχετε, δεν μου λες, μου εξηγείτε. Τι είναι αυτό το χάλι. Ζω, λέει, για τον εγγονό μου. Σιγά. Τι ψέματα είναι αυτά. Ποιον κοροϊδεύετε, δηλαδή τι λέτε τώρα. Είστε με τα καλά σας. Ρε εσείς, είμαστε μια γενιά που δώσαμε μάχες, θα τις δίνουμε τις μάχες μέχρι τέλους. Έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε για τα πράγματα, εκτός αν εννοείται ότι δουλεύω για τον εγγονό μου, δηλαδή όλα τα αυτά και τα έτσι και τα αλλιώς και την εγγονή μου, είναι αυτό που περιγράφω εγώ, αλλά δεν το λέτε όπως πρέπει να το πείτε. Τι θα πει δεν υπέ... Με έχετε κουράσει δηλαδή. Σύντροφοι, συμμαθητές και μικρότεροι από μένα. Έλεος πια. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, Στέφανε.
0: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι έτσι, ας πούμε, κεντροευρωπαϊκά και βορειοευρωπαϊκά. Εκεί οι άνθρωποι από την ηλικία, είπε στα 60, εγώ μπορώ να σου πω και τα 65 πλάς, έχουν ποιότητα ζωής. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Δική τους.
0: Τώρα θα με βρίσουν.
2: Και αυτό,
0: τώρα, θα μου τα ρίξουν. Δηλαδή δεν γλιτώνω. Δεν γλιτώνεις. Λένε ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, Σάκη, άστο, πάρω εγώ το τηλέφωνο να πάω εγώ τα βρυσίδια. Έλα, περίμενε, άστο. Τι είπατε, αγαπητέ μου, τι είπατε.
3: Την καλημέρα μου θα ήθελα να πω, Δημήτρης λέγομαι.
0: Ναι, Δημήτρη. Για να μου τηλεφωνείς κάθε μέρα πρέπει να είσαι πολύ μοναχικός τύπος και να μην έχεις κανένα να σε ακούσει το πρωί,
3: Σας είπα ξανά ότι το πρώτο πρωινό που έχω είναι με τη μητέρα μου που μιλάω νωρίς. Είμαι στο αυτοκίνητο πάνω, σας ακούω ραδιοφωνικά.
0: Ο Δημήτρης είναι ένας εξαιρετικός έτσι σχολιαστής. Είναι παράθυρο στην εκπομπή μου το τελευταίο χρονικό διάστημα και ένας εξαιρετικός. Έχει δηλαδή μια οπτική ενδιαφέρουσα. Θέλω να τον ακούσουμε λίγο. Στο φαινόμενο ζω για την εγγονή μου, τον εγγονό μου, που λέει ο Δημήτρης ότι είναι φαινόμενο ελληνικό, πώς τοποθετήσετε, αγαπητέ.
3: Σαν Δημήτρης και εγώ θα πω ακριβώς τα ίδια που λέει ο Δημήτρης, ο συμπαρουσιαστής σας, λοιπόν, και θα πω ότι πραγματικά είναι ελληνικό φαινόμενο. Θα πω όμως ότι θα πρέπει...
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
2: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
1: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΙΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Πού ήσουν χθες, Δημήτρη?
13: Ήμουνα στις Σκουριές, ήμουνα σε αυτό το επιβλητικό μεταλλείο. Δεν έχω ξανά δει για να έχω μέτρο σύγκρισης, αλλά ήταν μια επιβλητική επένδυση. Να βλέπεις τις δεξαμενές, τις λίμνες, το θόλο, τον τεράστιο.
12: Το διευθύνοντα σύμβουλο της Ελντοράντο, τον Καναδό δηλαδή νομίζω.
13: Τον κύριο Μιλό.
12: Ναι, άκουσα και τον κύριο Μπαλάσκα.
13: Χρήστος Μπαλάσκας, ο πρόεδρος Ελληνικός
12: Χρυσός. Ο Χρήστος Μπαλάσκας, Ελληνικός Χρυσός, να λέει ότι είναι από τα μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας.
13: Στη μεταπολιτευτική
12: και
13: Ελλάδα.
12: Και μία από τις μεγαλύτερες, όχι και της εταιρείας η μεγαλύτερη.
13: 2 δις δολάρια τώρα και θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
12: Καλά, ρε, εσείς.
13: Για 20
12: ευρώ. Εσείς εκεί στη Χαλκιδική πλάκα μας κάνετε. Κατσίκια, τυριά, αυτά, τέτοια θάλασσες. Με αυτό.
14: Είναι μια επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό. Θέλω να θυμίσω ότι ο χαλκός είναι απολύτως κρίσιμη πρώτη ύλη για την πράσινη μετάβαση, για τα κινητά μας τηλέφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και σε
12: μάλιστα
14: μια εποχή μεγάλο.
12: Τι είπε ο Μητσοτάκης για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το δεκτιμάμαι το 2017.
13: Εμμονές και αντιλήψεις.
12: Εμμονές και αντιλήψεις.
13: Φυθισμένοι.
12: Τι έγινε η υπόθεση αυτή τώρα? Έμειναν βέβαια μερικοί άνθρωποι να επιμένουν στις θέσεις τους, διότι κακά τα ψέματα είναι μια βαριά βιομηχανία, δεν είναι αστείο πράγμα. Δηλαδή για την ώρα μεταφέρονται με τα λεύματα αφού γίνει κάποια επεξεργασία και τα στέλνουμε να τα δουλέψουν αλλού. Αυτό το εργοστάσιο τώρα θα βγάζει χαλκό και χρυσό.
13: 95% καθαρότητα, μας είπε ο κύριος Μπαλάσκας στους δημοσιογράφους σε ένα πηγαδάκι που κάναμε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πελάτες, όσοι το θέλουν, πληρώνουν και το υπόλοιπο 5% για να κάνουν αυτή τη μεταλλουργία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα κόστος και για την εταιρεία και για το ελληνικό δημόσιο. Ξαναλέω, 95% καθαρότητα πληρώνει.
12: Ο κύριος Μπαλάσκας.
15: Ήταν η εποχή που κάποιοι από εμάς ελληνικός χρυσός και στην Eldorado Gold. Εκείνη η χρονιά σημαδεύεται από διάφορες διεθνείς εξελίξεις.
12: Μιλάει για το 2017 ο κύριος Μπαλάσκας, όπου έπεσαν επίσης πολλά πράγματα μαζί, ουσιαστικά πάγωσε η επένδυση.
15: Λόγω της επιγονής πάρα πολλών διαφορετικών ομάδων. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω θα είμαστε πολλά χρόνια εδώ. Δεν πρόκειται να είμαστε για 10-20 χρόνια. Και το ξέρετε γιατί.
12: Η εξόριξη σε αυτή τη φάση, από ό,τι μελετώ και εγώ έτσι στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει, θα γίνει επιφανειακή για την ώρα και αργότερα θα δούμε αν θα μπουν μέσα σε τρύπες να βγάλουν από μέσα μετάλλευμα, το οποίο επεξεργάζεται με σύγχρονο τρόπο. Ο Μητσοτάκης είπε ότι διαπραγματευτήκαμε και βελτιώσαμε τους όρους και την τεχνολογία που είναι καινούργια και να μην φοβάται ουσιαστικά, το εμπιστεύτηκε το έργο. Η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο Μίλαου, ο Κρίστιαν. Ο Καναδός, όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Είχε και ΣΥΡΙΖΑ?
13: Όχι.
12: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική?
13: Υπάρχει. Θα είναι σήμερα.
12: Νομίζω ότι ήταν. Τι έγινε η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία?
13: Είναι ανεξάρτητη, κυρία Μάλαμα. Έκανε προχθές μία ανάρτηση.
12: Ανεξάρτητη ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
13: Ναι.
12: Και μετά.
13: Σήμερα είναι ανεξάρτητη βουλευτή.
12: Θα πάει με τον Τσίπρα?
13: Όχι, με τίποτα. It will also pave the way for other investors to follow.
12: Με ποιο θα πάει?
13: Δεν θα κατέβει ξανά σε εκλογές.
12: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Δημήτρης έκανε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Σας κέρασαν τίποτα τουλάχιστον εκεί? Τι ωραίο
13: πήγμα. Όριγμα. Έχουμε στο σπίτι μας πλέον και ένα όριγμα από το ορυχείο.
12: Ναι.
13: Σε ένα πρέσπα
12: αυτό μέσα. Το δάσος τώρα επάνω είναι ένα συγκλονιστικό δάσος. Έχετε πάει καθόλου προς την Ολυμπιάδα πάνω από το βουνό? Μιλάμε για ένα καταπληκτικό μέρος. Αλήθεια. Λοιπόν, τώρα θα τα δούμε στη συνέχεια. Ήταν και ο Πάχτας.
13: Ήταν και ο Πάχτας, θα μας μιλήσει.
12: Πασόκ ήταν ποιος?
13: Ο κύριος Δημήτρης Αριγιάννης, γραμματέας του τομέα υποδομών και διευθυντής του γραφείου Ανδρουλάκη.
12: Ποιος βουλευτής? Βουλευτή ή δεν έχει βουλευτή?
13: Έχει τον κύριο Πάνα, δεν ήταν ο κύριος Πάνας. Τον αναζητούμε να βγει στην εκπομπή, δεν απαντάει. Όπως και την κυρία Μάλαμα.
12: Κύριος Πάνας είναι ο κύριος που είπε στον Ανδρουλάκη να τα φτιάξει με το Δούκα και με τον Τσίπρα.
13: Περίπου.
12: Λες να πάει στον Τσίπρα αυτός?
13: So thank you again for joining us. Άβουλε.
12: Για να μην είναι, έχει γούστο να είναι στη συναυλία με τον Παπακοσταντίνο το βράδυ. Αυτό θα δείξει που θα πάει. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από καλό κουτσομπολιό. Η επένδυση είναι τεράστια. Όμως την ίδια στιγμή που σκάβουμε, όπως θα γίνει και στις άπες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και στην
13: και στο πέραμα.
12: Και στο πέραμα.
13: Το πέραμα έχει ξεκινήσει ήδη. Μιλάμε για χρυσό και άργυρο. Μισό δισεκατομμύρια δολάρια εκεί η επένδυση. Υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στις άπες υπάρχει κοίτασμα χαλκού και χρυσού. Είμαστε ακόμα στη μεταλλευτική έρευνα εκεί.
16: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι. Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
17: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
16: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
17: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
18: Καλός ύπνος. Μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom. Η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει. Γενιές και γενιές. Σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
19: Terzostrom. Με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102. Πηλαία, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
18: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε!
24: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
26: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
27: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
28: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
29: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
30: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Σύστημα Office.com.
23: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
0: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
1: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
23: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Ο Πρωθυπουργός ήταν στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, στο για στη τηλεόραση.
2: Στο ραδιόφωνο του Sky.
12: Στο Πορτοψάλτε.
2: Στο Πορτοψάλτε.
12: Και
2: μία υφόλιστη ύλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ρωτήθηκε για όλα. Οικονομία, δημοσιονομική ευελιξία, ελληνοτουρκικά, F-35, Ρούμπιο, αντιπολίτευση, εκλογές, τα πάντα όλα. Έχει ενδιαφέρον τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι τώρα στο Αιγαίο, επισημένοντας βέβαια ότι η διαβλή επικοινωνίας με την Τουρκία και με τον Τούρκο Πρωθυπουργό είναι ανοιχτή. Για το καλώδιο δέχθηκε αρκετά πιεστικές ερωτήσεις, δεν θέλησε να επεκταθεί, είπε ότι το καλώδιο, ότι το έργο θα προχωρήσει. Ρωτήθηκε για το Ρούμπιο, για το ποια ήταν η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα, είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Αν θέλεις μπορούμε να το ακούσουμε.
3: Ποια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να
12: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
3: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
12: Περισσότερα στην εξέλιξη, έχει ενδιαφέρον βέβαια, γιατί θα μπαίνει ο κ. Πρωτοσάλτε και σε θέματα οικονομικά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα ας μείνουμε λίγο στο χρυσό. Χρυσάφι η περιοχή, παιδιά μου, ότι όλα τα έχει, δηλαδή. Λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ιερισσό κατάφερε να βρει μια ισορροπία μετά από πόλεμο στην κυριολεξία τα χρόνια που προηγήθηκαν, καθώς η θάλασσα, η παράκτια ζώνη, κατά βάση δεν ήθελε να συνεχιστεί η εξόρυξη, καθώς φοβότανε ότι θα ξεπληθεί όλο το υπόλοιμα στις περιοχές της θάλασσας και θα καταστρέψει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πέρασαν πολλά χρόνια, Δημήτρη, ξεκινήσαμε με
13: τον κύριο Πάχτα, Χρήστο Πάχτα, το 11-14, δήμαρχος Αριστοτέλη. Μετά, στα μεγάλα χρόνια της μεγάλης σύγκρουσης, προεκλογικά ερχόμενος και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει η διοίκηση με τον κύριο Μίχο, τον κύριο Γιάννη Μίχο πρώτα, ο οποίος μένει μόλις ένα χρόνο, διότι παρετείται από τις πολλές εντάσεις, παρά το γεγονός ότι ήταν αρνητικός με την εξόρυξη. Αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Ζουμπά, και καταλήγουμε στο 2019 να είναι ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος, που είναι μέχρι και σήμερα.
12: Λοιπόν, ναι, είχαμε μεγάλη ιστορία. Τώρα, λοιπόν, ο Γιάννης Γιώργος είναι βουλευτής της Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και καλημέρα, κύριε Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
12: Καλημέρα. Από πότε είστε βουλευτής?
4: Το
12: 23. Προηγούμενα είστε σαν συνομαρχή.
5: Αντιπεριφερειάρχης.
12: Ναι. Έτσι, συνομαρχή.
4: Έκανα 13 χρόνια αντιπεριφερειάρχης, 8 χρόνια νομάρχης, 8 χρόνια δημοτικός και νομαρχιακός.
12: Περάσατε από όλα. Ήτανε το
4: από το 94.
12: Ναι, το πιο δύσκολο από όλα ήταν να περάσει από το κόσκινο του τόπου, της περιοχής, διότι μιλάμε συνολικά για τη Χαλκιδική. Η υπόθεση πέρασε πολλά, για αρκετά χρόνια. Τώρα νομίζω ότι είμαστε
4: από το 96.
12: Από εκεί αρχίζει η φασαρία.
4: Από εκεί αρχίζει η φασαρία.
12: Ναι. Μέχρι το 96 το μεταλλείο αυτό ήταν ανενεργό σχεδόν, δηλαδή.
4: Ήταν η εθνική μέσα, ήταν ο Ποδοσάκης. Μετά από το θάνατο του Αθανασιάδη, όπως θυμάστε, την εκτέλεση του της ουσίας, πέρασε στην διαχείριση της ασφαλιστικής εθνικής τράπεζας. Το 96 τότε τη διεξελάς έκανε την εμφάνιση της για πρώτη φορά. Και αυτό έγινε μέχρι το 2003, όταν μπήκε ο άκτορας για ένα χρονικό διάστημα.
12: Πόσα χρόνια είναι από το 96 που σέρνεται αυτή η ιστορία, έτσι, πολλά, ε?
4: 30 χρόνια.
12: 30 χρόνια.
4: Είμαστε κάποιοι που το ζήσαμε σε όλο το μεγαλείο και σε όλη την έκθεση. Σε κάτι το έκθεση.
12: Βέβαια έχουν αλλάξει τεχνολογίες, πιέστηκε και η ίδια η εταιρεία, άλλαξε μέθοδο.
4: Άλλαξε πάρα πολλά.
12: Ναι.
4: Πάρα πολλά.
12: Πλέον είστε πεπισμένοι ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να συμβιώσει, να συνυπάρξει η εξόρυξη, το μεταλλείο, τα μεταλλεία είναι και η Ολυμπιάδα, έτσι δεν είναι? Είναι, είναι της ίδιας εταιρείας η Ολυμπιάδα, παράγει κάτι διαφορετικό, αλλά είναι μία, είστε σίγουροι πια? Άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει πράγματα, έχει επέλθει μια ηρεμία, διότι υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή της Ιερισσού, έτσι δεν είναι?
4: Οι δύσκολες στιγμές ήταν το 2003, όταν τότε γινόταν ο αγώνας των εργαζομένων για να μείνει η επιχείρηση, ας πούμε, ενεργή, και μετά το 2013-2014 ο αγώνας των κατοίκων της περιοχής, όπου αντιδρούσαν στη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας του εργοστασίου των σκουριών. Κοιτάξτε, ο προβληματισμός όλων, πολλών, ειδικότερα όσοι είμαστε στην παραλία, καταγούμενοι από την παράλια ζώνη, ας πούμε, γιατί και εγώ ήταν αν υπάρχει φέρουσα ικανότητα της περιοχής, αν είναι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής τέτοια που να σηκώνει μια τόσο μεγάλη επένδυση. Ήταν κάτι που τρόμαζε, για να είμαστε ειλικρινείς. Πολλοί από εμάς ήταν στην κατεύθυνση, παιδιά, φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα συμβούλιο της επικρατείας πίσω, που κάθε φορά θα προσφεύγουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να κρατήσει, ας το πούμε έτσι, σε σωστό δρόμο, σε ορθό δρόμο, τις αποφάσεις που θα περνόντουσαν, είτε σε επίπεδο διοικητικό, κυβερνητικό τότε, είτε σε απόφαση της ίδιας της εταιρείας. Ακολουθήθηκε αυτή η οδός, που είναι η μέση οδός, άμα θέλετε. Και είναι η μέση οδός γιατί ακολουθεί την νομιμότητα. Είμαστε ένα νομιμότητα.
12: Δηλαδή η πίεση που ασκήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και η ένταση έφερε τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα στην αλλαγή του μοντέλου.
4: Ναι, νομίζω,
12: για
4: νομίζω
12: τα χρόνια που πέρασαν άλλαξαν οι τεχνολογίες.
4: Ακούω και οι τεχνολογίες άλλαξαν, ακούω την νοοτροπία.
12: Ακούω την Ελντοράντο, άκουσα τον CEO, άκουσα τον κύριο Μπαλάσκα να λέει ότι και εμείς δοκιμάζουμε καινούργιες μεθόδους, δηλαδή, στην εξόρυξη. Είναι πραγματικά, είναι καινούργια αυτά τα έχετε δει εσείς στις γειτονιές εκεί της Χαλκιδικής?
4: Κατά την άποψη αυτή δική μου, αλλά όλων αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην κατασκευή και στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης, ναι, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, είναι η πιο σύγχρονη εγκατάσταση μεταλλουργίας, εκμετάλλευση μεταλλουργίας, ας πούμε, στην Ευρώπη.
12: Και είναι και η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας παγκοσμίως, δηλαδή.
4: Είναι η μεγαλύτερη της, αυτής της εταιρείας όμως.
12: Ναι, ναι,
4: δύο περίπου. Ναι, ναι, ναι. Επομένως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι με αυτόν τον τρόπο αμβλήθηκαν και αντιστάσεις και αντιδράσεις κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι βρισκόντουσαν στην απέναντι γιατί άκουγαν διάφορα.
12: Κύριε Γιώργο, εσείς διστάσατε κάποια στιγμή όταν υπήρξε εκείνη η ένταση, όταν υπήρξε εκείνη η ένταση, έπεσαν τουφεκές επάνω στις σκουριές, έγιναν συλλήψεις, έγιναν διστάσατε καθόλου? Δηλαδή,
4: καταρχήν είδαμε 8 συμπολίτες μας ιδιωτικοί να μπαίνουν φυλακή. Είδαμε 480 άτομα να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Έτσι, δεν ήταν λίγοι, ήταν πάρα πολλοί. Εγώ βρέθηκα μάρτυρας υπεράσπισης αυτών των ανθρώπων, σαν την περιφερειάρχης κάποια στιγμή. Και είπα το χαρακτηριστικό ότι ίσως θα ήμουν στη θέση τους, εάν κάτω από άλλες συνθήκες δεν ήμουν, δηλαδή, ως αντιπεριφερειάρχης. Δεν είχε θεσμικό ρόλο. Ξέρετε, στους θεσμικούς εναπόκειται το πώς θα πάει ο τόπος, εάν θα έχει τραχυνθεί η κατάσταση ή όχι. Έπρεπε να εξαρτήσουμε τις
12: τελικά λάθος, έκαναν λάθος όσοι μας ακούει και ο κύριος Πάχτας. Καλημέρα κύριε Πάχτα.
4: Όχι, όχι, δεν θα πω στη διαδικασία που ήταν το λάθος και το σωστό. Ψάξαμε
12: ήταν
4: να βρούμε
12: πολιτική
4: το δρόμο.
12: Λόγη, για ήταν μια ανησυχία ούτως ή άλλως, η οποία είχε και κάποια βάση.
4: Αφέστατα ήταν εν πολλής πολιτική λόγη. Κοιτάξτε, όταν έχεις τη φρασιολογία 25 βγαίνουμε 26 κλείνει. Και αμέσως μετά κάνεις προεκλογικές εξαγγελίες, δηλαδή για ακύρωση της επένδυσης, και αμέσως μετά εγκαταλείπεις το κίνημα αυτό που εσύ δημιούργησες, και μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ 15-19.
12: Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το εγκατέλειψε την αντίθεσή του μετά.
4: Και σας αργέφερε για τη σταδιακή, ας πούμε, μπέδωση της ελληνικός χρυσός στην περιοχή.
12: Μάλιστα.
4: Ο Σκουρλέτης υπέγραψε τότε όλες τις κρίσιμες κομβικές εγκρίσεις. Λόγω του στέδεντος, έτσι, υπήρχαν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Όπως επίσης αργότερα μετά υπογράφηκαν οι αποφάσεις για το εργοστάσιο πολιτισμού και για ταχυτές του Μικινόλακα. Υπογράφηκαν προσωρινές άλλες λειτουργίες. Τέλος πάντων, μπήκε σε μια σειρά.
12: Κάπου σε μια σειρά, ναι, κάπου ανάμεσα. Λοιπόν, καλημέρα.
4: Και μετά άλλαξε.
12: Για να ακούσουμε και τον κύριο Πάχτα, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα που είναι στην υπόθεση αυτή. Ήταν και δήμαρχος ένα διάστημα στον Αριστοτέλη, αφού ήταν υπουργός. Δηλαδή, από υπουργός δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Πάχτα.
5: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γιώργο, και στους ακρατές σας και στον κύριο Γιώργο.
12: Πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, είστε Θεσσαλονίκη?
5: Στην Αρνέα, εδώ.
12: Μένετε μόνιμα στην Αρνέα.
5: Αρνέα.
12: Λοιπόν, τώρα αυτή η ιστορία έχει παρελθόν, έχει 30 χρόνια. Κάναμε λάθος που το αργήσαμε.
5: 40.
12: Κάναμε λάθος που το αργήσαμε. Εσείς περάσατε την περίοδο, ήσασταν υπουργός βιομηχανίας. Κύριε Γιώργο, αν θέλετε, μείνετε. Αν θέλετε, δεν θα σα
4: Όχι, θα αποχωρήσω εγώ.
12: Ναι, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ.
12: Άλλωστε θα είστε υποψήφιος, επομένως τώρα είναι όλο, σε όλα τα χωριά πρέπει να πάτε, κανονίστε.
4: Ευχαριστώ. Όλα καλά, όλα καλά.
12: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Πάχτα, πάρουμε λίγο ιστορία, θέλετε?
5: Κοιτάξτε λίγο.
12: Με μια περίληψη, έτσι.
5: Ναι.
12: 96.
5: Πιο νωρίς,
12: δηλαδή.
5: 88.
12: Δηλαδή.
5: Η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετίας του 80 συνειδητοποιεί ότι με τις τιμές των μετάλλων να αποκατεβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα, υπήρχε κίνδυνος τα μεταλλεία μποδοσάκι τότε, όπως τα λέγαμε, της ΑΙΧΕΠ και λιπασμάτων, να θυμάστε, συμφερόντων μποδοσάκι Αθανασιάδη, κινδύνευαν σε πτώχευση. Και έτσι προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κρατικής εταιρείας ΜΕΔΒΑ για την δημιουργία κάθε μεταλλουργίας αργύρου και χρυσού.
12: Από... Άρα κρατικοποιούνται έτσι
5: από
12: όποια...
5: τα κοιτάσματα της Ολυμπιάς,
12: το 88.
5: Τα μεταλλεία, η μονάδα που θα καθετοποιήσω την παραγωγή, μεταλλουργία δηλαδή.
12: Ναι.
5: Τότε ήταν με κρατική παρέμβαση. Και το 1988 στην Ολυμπιάδα έγινε, προσπάθησε να γίνει κατασταθεί από την Μαρία και να λειτουργήσει και να διασώσει τα μεταλλεία. Τότε να θυμίσω, αντέδρασαν κάτοικοι και προστατούσε τότε μάλιστα και η Νέα Δημοκρατία της περιοχής με τον τοπικό της βουλευτή, με αποτέλεσμα να αναβαγίσει η μεταλλουργία τότε. Το 90 στη συνέχεια, μετά από λίγα χρόνια, πτωχεύει η εταιρεία, μπαίνει σε καθώς ειδική σε καθάριση, και το 92 η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφασίζει να κλείσει τα μεταλλεία για πρώτη φορά στην ιστορία μετά από 2.500 χρόνια. Θυμόστε τότε την κάθοδο στην Αθήνα των εργαζομένων με τις στολές τους, τα κράνη τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης να άρει αυτήν την απόφασή του και να δώσει εντολή για χρηματοδότηση ακόμα μιας χρονιάς. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι τότε η Προγραμματική Οικονομία, όταν μας είδε το 1993 μετά τη μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, μας είπε, αφού τόσο πιστεύετε στην βιωσιμότητα αυτών των μεταλλείων, δώστε μου μία δραχμή, πάρτε τα και λειτουργήστε τα. Το 1993 έρχεται η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου τον Οκτώβριο και Σημίτης υπουργός βιομηχανίας, εγώ είμαι υπουργός, και μου δίνει και ο Σημίτης από την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο. Όλοι τα μεταλλεία μου κάθονται στα χέρια. Και ξεκινά μια προσπάθεια επαναλειτουργίας και εξυγχρονισμού των μεταλλείων.
12: Είναι κρατικά ό,τι είναι, έτσι, και το εργοτάσιο.
5: Τώρα είναι ποδοσάκι. Είναι υποπτώχευση.
12: Υποπτώχευση.
5: Είναι υποπτώχευση και είναι στο καθεστώς. Είναι υπό την εθνική θηγατική. Είναι σε ειδική καθάριση από την Αττική Κεφαλαίου σε ιατρική της Εθνικής Τράπεζας.
12: Παράγουν κάτι για είναι νεκρά και οι
5: όχι,
12: τι.
5: Χρηματοδοτούνται, σωστά το επιστημένα, τι χρηματοδοτούνται οι μισοί των εργαζομένων και απαξιώνονται πλήρες τόσο ο μηχανολογικός εξοπλισμός όσο και παιδευμένο κεφάλαιο μέχρι και
12: ενώ το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους που είναι σε.
5: Κάτω από την πίεση, κάτω.
30: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
14: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
14: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
15: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
16: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
17: Μινάς Ιωάννης.
16: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
17: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
16: Με πολυετή εμπειρία.
17: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
16: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
17: Από πλακάκια,
16: κουφώματα,
17: είδη γήινης,
16: υδραυλικά,
17: χρώματα
16: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
17: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
17: Επίσημα,
16: μοναδικά,
17: με πολυετή εμπειρία.
18: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
19: Μάλιστα. Από εκεί και μετά είναι στα χέρια πλέον της TVX.
5: Δυστυχώς η TVX δεν μπόρεσε να υλοποιήσει το κριτικό της σχέδιο και μετά από κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας που καταργούν κάποιες τεχνικές άδειες, οι εργαζόμενοι τίθενται από την άνοιξη του 2003 σε καθεστώς διασημότητας. Ο νέος επιδητής που αναλαμβάνει τότε την DVX την Κυρός με ενημερώνει ως τοπικό βουλευτή το φθινόπωρο του 2003 για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ελλάδα αφού δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
19: Άρα η DVX φεύγει, έτσι.
5: Η DVX πλέον πάει για πτώχευση και αποχωρεί. Το ζητάω μια πίστοση χρόνου. Και αναλαμβάνω ως υπουργός τότε υπεθώ μια πρωτοβουλία έβρισε νέο επιδητικού σχήματος, τότε όμως με την παρουσία Ελλήνων επενδυτών. και χτυπάω τις πόρτες όπου μπορείτε να φανταστείτε.
12: Οπότε πας και στον Μπόμπολα δηλαδή, έτσι. Τότε, αυτός ήταν.
5: Κατασκευαστικές εταιρείες, εφοπλιστές, ενεργειακούς κολοσσούς της Ελλάδος. Δεν άφησα κανέναν. Κανείς δεν ήθελε να ασχοληθεί. Κανείς μα κανείς. Γιατί είχε πτωχεύσει μια πρώτη φορά, ήταν η δεύτερη πτώχη. Ποιος θα βάλει το κεφάλαιο του. Και εκεί που κάνει κλικ μια κουβέντα που είχαμε τον Κούτρα τον Δημήτρη, όταν το 96-97 θεμελιώσαμε το φράγμα του βοήου, το ιδρυτικό φράγμα του βοήου στην Κοζάνη. Συνταξιδεύοντας με τον κύριο Κούτρα μου είπε, ξέρεις πολύ, εγώ δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Τι είσαι του, λέει Δημήτρη. Εγώ είμαι μεταλλιολόγος μηχανικός και έχω κάνει την πρακτική μου στα μεταλλεία του στρατονίου. Και συνεχίζουμε, φεύγουμε από εκεί, περνάνε τα χρόνια, 2003, φωνάζω τον κύριο Κούτρα. Τον ενημερώνω, μου λέει, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά. Προσπαθώ ξανά και ξανά. Τίποτε. Κάποια στιγμή
12: τώρα προσπαθείς να πείσεις δηλαδή τον άκτορα να μπει στο παιχνίδι.
5: Τον άκτορα, τη θεμελιοδομή, όλες τις κατασκευαστικές που είχαμε, όλες. Δεν υπήρξε μία κατασκευαστική εταιρεία, μία εταιρεία παραγωγής ενεργειακής, μία εταιρεία εφοπλιστές, όσοι είχαν μια δυνατότητα επενδυτική. Και στη συνέχεια πράγματι, τότε θυμάμαι ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο Κυριακόπουλος, ο Αίνιστορ, μου έστειλε και την European Goldfield, ένα εκπρόσωπο της European Goldfield, η οποία ήταν ένας κολοσσός παγκόσμιος με την Bank of America, την Australian Bank, την Deutsche Bank μέσα, ναι. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα σχήμα ευρύτερο με Έλληνους κατασκευαστές, με την European Goldfield, η οποία και ανέλαβε τελικά να δημιουργήσει αυτό το νέο σχήμα, το οποίο πέρασε.
12: Άρα είμαστε στο 2003-2004.
5: Το 2003 βγήκε η σύμβαση, υπογράφηκε η σύμβαση στο τέλος του 2003, ψηφίζεται η Βολή, ο νόμος που επικυρώνει τη σύμβαση, και από το 2004 υπάρχει αυτή η εξέλιξη για δεύτερη φορά της διάρκειας της εταιρείας. Και μέχρι το 2011, όπου το 2011 επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου Υπουργό Περιβάλλοντος, εγκρίνονται πλέον και οι περιβαλλοντολογικοί όροι και απελευθερώνεται πλέον όλη η δυνατότητα να αναπτυχθεί το επενδυτικό σχέδιο.
12: Αφού έχουν περάσει 6-7 χρόνια, βέβαια, έτσι,
5: αφού διαδικασία.
12: Το 2011 είναι τα ορυχεία στα χέρια πιανού.
5: Είναι στα δοχεία του σχήματος της εταιρείας που υπάρχει από τότε.
12: Με τον άκτορα επικεφαλής και διάφορους από γύρω-γύρω επενδυτές.
5: Η European Goldfield, κύριε, τα επικεφαλής. Η European Goldfield, θα έλεγε, τα κεφάλαια τα έβλεγε η European
12: και
5: Goldfield.
12: Τότε πού κολλάει η ιστορία.
5: Πουθενά δεν κολλάει. Προχωράει κανονικά. Το πολιτικό του σχέδιο να διοδοτηθούν. Ναι. Είχαμε τρία μέτωπα.
12: Και πέφτει η κυβέρνηση Παπανδρέου.
5: Πέφτει η κυβέρνηση Παπανδρέου, έρχεται η νέα κυβέρνηση, συνεχίζουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι. Απλά με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πισωγυρίσματα. Θυμάστε, ακυρώναν αδειοδοτήσεις, πήγαινε εταιρεία στους υπολοιπητές της και έδινε γυρίζει πίσω.
12: Όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι, υπήρχε κάποια διαδικασία εξορυκτική?
5: Όχι, δουλεύαν κανονικά, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Απλά ορόσημο στην ιστορία των μεταλλιών της Κασάνδρας, να θυμίσω, αποτελεί το Απρίλιο του 2013, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας πλέον σε μια ιστορική απόφασή του επισφραγίζει την νομιμότητα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων της επένδυσης. Και εκεί λίγη υπόθεση απέναντι στο
12: δηλαδή, σύμβουλιο. Χρήστο, ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε τη δουλειά και σερνόμαστε τόσα χρόνια, για και οι εταιρείες είχαν άλλες μεθόδους που δημιουργούσαν ζητήματα. Είναι καλύτερο που χάσαμε τόσα χρόνια, είναι καλύτερη η επένδυση? Πού καταλήγεις? Μας ακούει και ο Δήμαρχος ο Στέλιος ο Βαλιάνος. Καλημέρα κύριε Βαλιάνο, να κλείσω με τον κύριο Πάχτα. Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα.
12: Ναι, καλημέρα. Ναι, κύριε Πάχτα. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε τη δουλειά? Για ρε παιδιά, υπήρχε θέμα.
5: Καθυστερήσαμε αφάνταστα όλα εκείνα τα χρόνια.

0: ότι δεν θα υπάρχει και άνοιγμα στη μεταλλουργία, ήταν στην Ερυσσό μαζί με τον πυρήνα των τότε αντιδρούντων στην μεταλλουργία χρυσού και στα μεταλλεία στις Κουριές. Και ανακοινώνεται δεν θα έχουμε και άνοιγμα. Και βεβαίως όλοι θέλαμε να μην έχουμε και άνοιο για χίλιους δύο λόγους, ψυχολογικούς, ουσιαστικούς, όπως θέλετε πάρτε το. Η αντίδραση εκείνου του ρήμνιστου τότε τοπικού παράγοντα ήταν και τώρα που δεν έχουμε και άνοιο τι θα λέμε στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Χρήστο, θα κατεβείς στις εκλογές, έτσι ακούω.
0: Προετοιμαζόμαστε.
1: Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Καλή
0: μέρα. Ευχαριστώ, Στέφανε.
1: Ο Χρήστος ο Πάχτας, βουλευτής στην περίοδο Στέλιο Βαλιάνο, ένα λεπτάκι λίγο.
2: Μέχρι το 2009.
1: Έτσι. Και
2: Χαλκιδικιώτης. Και μετά δήμαρχος Αριστοτέλη, το 2011-2014.
1: Ο Χρήστος αποτέλεσε για την περιοχή ένα τεράστιο ζήτημα με πορτοκαράς μέσα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Στέλιος Βαλάνιος, ο Δήμαρχος.
3: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλό πρωινό. Πώς ήταν η χθεσινή ημέρα, έτσι σας ακούσαμε εκεί, είδαμε την επένδυση. Τελικά είμαστε σε κατάσταση ειρήνης, για παραμένει ακόμα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις και σκέψεις, και αν είστε πεπισμένοι πια ότι τα 30-40 χρόνια δεν πήγαν χαμένα, τουλάχιστον άλλαξαν οι μέθοδοι και δεν θα έχουμε ζητήματα?
3: Η αλήθεια είναι το πρώτο που κάνει ένας δήμαρχος που έχει κλείσει 7 χρόνια σε αυτό το τιμόνι, είναι ότι αν αποτιμάται για τους επιχειρηματίες από τον Καναδά που προχώρησαν την επένδυση αυτό με οικονομικούς και επιχειρηματικούς όρους, για μας, αγαπητέ μου Στέφανε, πρωτίστως είναι κοινωνική η αποτίμηση. Να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί με την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, σε ποιο σημείο ήμασταν και πού έχουμε φτάσει. Νομίζω ότι τα είπατε και με τον Υπουργό, δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν, όπου είχε δημιουργηθεί εκεί πέρα ένας τραυματικός και βαθύς διχασμός. Γι' αυτό την πρώτη στιγμή ως διοίκηση από το 2019 προσπάθησε.
1: Πήρε στα χέρια σου το Δήμο σε μια περίοδο ιδιαίτερης έντασης. Κάποια στιγμή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είσαι υπέρ της επένδυσης ή είσαι με την άλλη πλευρά. Τελικά κατάφερες να κρατήσεις, Στέλιο Βαλιάνο, ένα ενδιάμεσο και να φέρεις μια ειρήνη. Αυτό νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό, μια μεγάλη επιτυχία.
3: Ναι, σύμφωνα με την υποψηφιότητά μου που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2018, ήταν εκείνο το μότο που βάλαμε όλη η ομάδα μας, ότι θα λειτουργήσουμε χωρίς προκαταλήψεις απέναντι στην επένδυση, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Και είχαμε βάλει ένα τρίπτυχο τότε: απαρέγκλητη προστασία του περιβάλλοντος, ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και συντριπτικό ποσοστό απασχολησιμότητας για τον τοπικό πληθυσμό. Νομίζω ότι και στα τρία, και δεν έχουμε μετακινηθεί ούτε λέξη από όλα αυτά, και στα τρία έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Φυσικά μέσα από έναν διάλογο νομίζω ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα ακόμα.
1: Άκουσες βαριές κουβέντες από συγχωριανούς που λέμε χαρακτηριστικά?
3: Δεν το συζητάμε. Ακόμα
1: νομίζω ότι πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, έτσι, η επένδυση
3: υπάρχει,
1: προχωράει.
3: Ακόμα πανό αναρτημένο από τότε, απορώ και από τι υλικό είναι φτιαγμένο που δεν έχει χαλάσει, που δεν είναι το ούτε εγώ πάω να το κατεβάσω, που θα όφυλα ενδεχομένως μια και βρίσκεται σε δημόσιο χώρο. Που μας πιάνει όλους, δικαστές, υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, μας πιάνει όλους. Εντάξει, εμείς γίναμε, αν θέλετε, τα αμορτισέρ της κοινωνίας.
1: Είχαν δίκιο όμως μερικοί που ανησυχούσαν, δήμαρχε, είχαν δίκιο η ανησυχία?
3: Όλοι ανησυχούμε, Στέφανε, όλοι.
1: Είναι βαριά ιστορία, δεν είναι εύκολο πράγμα.
3: Όλοι ανησυχούμε για το περιβάλλον, όλοι ανησυχούμε ταυτόχρονα όμως και για αυτούς που θέλουν να βρουν δουλειά και να μείνουν στην περιοχή, και εννοείται δεν θα αφήσουμε αυτήν την επένδυση να πάει ως ευκαιρία χαμένη για τον τόπο. Διεκδικούμε καθημερινά ανταποδοτικά ωφέλη, διεκδικούμε μεταλλευτικά τέλη. Πάμε καλά, μπορούμε να πάμε και καλύτερα.
1: Τώρα,
3: αλλά παρόλα αυτά, η ιστορικότητα της στιγμής δεν αλλάζει.
1: Άκουσα, Στέλιο, στην ομιλία σου να ζητάς παραπάνω. Να δούμε τι παίρνει ο Δήμος, τι ανακοινώθηκε, και μετά θέλω να ακούσω και σένα. Ναι, Δημήτρη.
2: Υπολογισμός από τα μεταλλευτικά τέλη σε βάθος 20 ετίας είναι 500 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Αριστοτέλη, 1,3
1: δις
2: για το δημόσιο μεταλλευτικά τέλη. Ναι. Και βέβαια, κεταιρική κοινωνική ευθύνη, έχουν δοθεί ήδη 11 εκατομμύρια, θα φτάσουν τα 80. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
3: Λοιπόν, είπαμε, έκανα ένα παράδειγμα, χρησιμοποίησα χθες ενώπιον

0: Πρωθυπουργού και του είπα, η μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία και στην απολιγνητοποίηση χρειάστηκε να πιεστεί όλη αυτή η πολιτική μέσα σε λίγα χρόνια και να εφαρμοστεί. Και του εξήγησα και του λέω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Χαλκιδικής έχουμε τον χρόνο και την πολυτέλεια του χρόνου να λειτουργήσουμε από τώρα. Αφενός με να έχουμε μια καλύτερη ζωή όσοι ζούμε στο παρόν αυτής της επένδυσης, αλλά με ένα χρέος να δούμε τι θα γίνει στην μεταλλευτική εποχή. Άρα λοιπόν αντισταθμίζονται από αυτά τα χρήματα αυτές οι απαιτήσεις, αυτές οι αγωνίες.
1: Για να καταλάβουμε,
0: είναι μια συζήτηση που την έχω ανοίξει.
1: Ναι, για να καταλάβουμε αυτό το εργοστάσιο που κατασκευάστηκε πάνω από στο βουνό ψηλά, στα 700 μέτρα νομίζω, θα επεξεργάζεται και θα φέρνει προϊόν το οποίο είναι στην τελική του μορφή. Έτσι καταλαβαίνω,
0: όχι.
1: Σωστά.
0: Όχι. Θα βγάζει συμπυκνώματα. Ουσιαστικά η εξόρυξη θα πηγαίνει σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που είναι το πλυντήριο, όπου εκεί διαχωρίζεται δημιουργείται το συμπύκνωμα, δηλαδή υλικό, αλλά μαζί και με χώμα, ας το πούμε έτσι και να το καταλάβει ο κόσμος. Θα φεύγουν τα στήρα προϊόντα, αυτά δηλαδή που δεν έχουν μέσα μεταλλοφορία. Αυτά θα εναποτίθενται σε ξηρά μορφή, και αυτό είναι μια επιτυχία της διεκδίκησης της πολιτείας στους περιβαλλοντικούς όρους, σε ένα φράγμα, και το υπόλοιπο το συμπύκνωμα θα συσκευάζεται και θα μεταφέρεται στο εξωτερικό, στις αγορές και στις χώρες που έχουν εργοστάσια μεταλλουργίας που μπορούν να παράξουν το καθαρό υλικό.
1: Άρα χρυσό δεν θα βλέπουμε εμείς εδώ, δεν θα βλέπουμε πλάκες χρυσού να βγαίνουν από ένα μαγαζί, θα βλέπουμε πλοία να φορτώνουν το μετάλλευμα το οποίο είναι συμπυκνωμένο, έχει υποστεί μια
0: πρώτη επεξεργασία,
1: ναι,
0: και ένα καθαρισμό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι. Βέβαια αυτή, ξέρεις, η συζήτηση υπήρχε και κατά το παρελθόν, είναι ανοιχτή για την μεταλλουργία. Υπάρχει, υποτίθεται, μια επιτροπή η οποία εξετάζει τις βέλτιστες μεθόδους προκειμένου να δημιουργηθεί και να κατατεθεί στην πολιτεία ένα πλάνο και ένα σχέδιο.
1: Έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, δεν βλέπουμε γιατί χρυσό, δηλαδή μας δουλεύει η εταιρεία, μπορεί να μας κλέβει, ας πούμε. Αυτά γίνονται, υπάρχει.
0: Τώρα, αλήθεια.
1: Δεν ακουγόταν ότι τα νερά θα πάνε στον ορίζοντα από κάτω. Είναι στεγανές πλέον οι δεξαμενές που θα. Τι νερό χρειαζόταν.
0: Είναι στεγανές. Τώρα, κοιτάξτε λίγο τώρα για το ποσοστό του μεταλλεύματος. Για όλα αυτά δεν μπορεί να απαντήσει απαραίτητα ένας δήμαρχος, αλλά επειδή με βάση αυτά, βάσει τα τιμολόγια που εξάγει, πληρώνει μεταλλευτικά τέλη. Νομίζω ότι εμφανίζονται.
1: Το κράτος τι παίρνει μεταλλευτικά τέλη, παίρνει ενίκιο,
0: ναι, πέρα. Πέρα από οτιδήποτε μπορεί να καταλάβει κανείς από ασφαλιστικές εισφορές, από φορολογία, από ΦΠΑ, από όλες τις προμήθειες που κάνει η εταιρεία και τις συμβάσεις, παίρνει και ένα καθαρό ποσό μεταλλευτικών τελών, δηλαδή υπολογίζεται ένα ποσοστό royalties, όπως λέγεται στο εξωτερικό. Μπράβο, επί των πωλήσεων της εταιρείας, και αυτό καταστήσεται στο Εθνικό Ταμείο.
1: Λοιπόν,
0: από αυτό το ποσό επιτρέπει ένα ποσοστό στο Δήμο Αριστοτέλη.
1: Δήμαρχε, οι παρεξηγήσεις και η ένταση και τα άσχημα λόγια και η αντιπαράθεση έχουν λήξει στα χωριά μας, γιατί είναι και αυτό, ζούμε μαζί, παντρευόμαστε.
0: Έχουν υποχωρήσει οι κινηματικές εκδηλώσεις.
1: Τρώμε, πίνουμε μαζί, έχουν τελειώσει όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε σήμερα έχουμε μια μεγάλη συναυλία σήμερα στην Ιερισσόες, δεν είναι?
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όταν θα έχει υπερατωθεί η διοίκηση Βαλιάνου στο Δήμο Αριστοτέλη, το πρώτο που μας θυμούνται τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι τα έργα που κάνουμε, αλλά το ότι φέραμε αυτήν την ηρεμία στην κοινωνία. Νομίζω ότι έχει επέλθει η ηρεμία. Ανταλλάσσονται οι επισκέψεις στα χωριά, ζουν μαζί ξανά οι άνθρωποι, ξανά έσμιξαν παρέες που είχαν χαλάσει. Υπάρχει ο κόσμος σαφώς που κρατάει την άποψή του και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχουν υποχωρήσει οι κινηματικές εκδηλώσεις, και αυτές ήταν κακές μόνο όταν είχαν βία μέσα, όχι για κάποιοδήποτε άλλο λόγο. Έχουμε τη συναυλία σήμερα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των ανθρώπων θα διοργανωθεί, ελπίζω, εν ειρήνη, χωρίς προβλήματα για τις εγκαταστάσεις μας. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο παραχωρήσαμε τον χώρο, βάλαμε τους όρους της παραχώρησης και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Στέλιο Βαλάνο, Δήμαρχε, καλημέρα, στην Ιερισσό. Καλημέρα. Αριστοτέλης. Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκαν βαριά λόγια, μερικοί είπαν και στα μέσα τα οποία φιλοξένησαν τις μεν και τις δε απόψεις, δεν πιστεύω να τολμά κανείς να μου πει ότι μας αγόρασε η εταιρεία εμάς, έτσι. Καρδάσια, ε. Πρέπει να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στο αντικείμενό μας, έτσι, στο θέμα μας. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Κύριε Διαμαντίδη, μέταλλα, ε.
2: Κρίσιμα μέταλλα. Γιατί το κομμάτι των κρίσιμων μετάλλων είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε έχει σχέση ενδεχομένως
1: και με αυτό που η Ευρώπη.
2: Έχει σχέση πολύ με το ζήτημα της βιομηχανίας της Ευρώπης. Δηλαδή, αν θέλει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί τους Κινέζους ή και τους Αμερικανούς, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να αποκτήσει και μια αυτονομία. Δεν πατάει σάλιο όλα.
1: Μάλιστα. Έτσι. Θέλει κανείς να πει κάτι για να μην θεωρηθεί ότι πώς και τι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αν θέλετε κάτι δημόσια, ευχαρίστως. Σαν και δεν σαν δουλεύουν οι γραμμές μας, γιατί προηγουμένως είχαμε ένα blackout. Μόνο το 900 είναι ανοιχτό, παρακαλώ. Αν θέλει κανείς κάτι, ευχαρίστως, δεν τίθεται θέμα, Δημήτρη.
3: Εξέδωσε ανακοίνωση μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή συναυλία.
1: Δουλεύουν τα τηλέφωνα, εντάξει.
3: Καλή ο ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συναυλία. Λέει ότι...
1: Το ΠΑΣΟΚ τι λέει. Το ΠΑΣΟΚ είναι, λέει, σωστά έγιναν αυτά για τα Μασάι.
3: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι από χθες που ήταν ο κύριος Αριγιάννης εκεί, ήταν υπέρ της κατασκευής των μεταλλίων με περιβαλλοντικούς όρους και μάλιστα ενοχλήθηκαν που δεν τους ανέφερε ο κύριος Μπαλάσκας. Γιατί πολύ Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μπαλάσκας στην ομιλία.
1: Δεν θα είναι.
3: Πάρα πολύ. Και Τριανδρία και τη Σδούκου και την Τριανδρία.
1: Ναι,
3: Μητσοτάκη, Άδωνη και Γεωργιάδη.
1: Τους ευλόγησε όλους. Εντάξει, έπρεπε να πει, πες και λίγο Πασόκ, ρε παιδί μου.
3: Αλλά είναι, λέει, να μιλάμε, λέει στον κύριο Σαριγιάννη. Λέει, πού, εμείς και εμείς ήμασταν εδώ.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα. Δηλαδή στη Χαλκιδική τώρα ποιοι θα είναι. Δηλαδή, θα κατεβεί ο Πάχτας, ακούω.
3: Θα κατεβεί ο Πάχτας, στο Πασόκ θα κατεβεί ο κύριος Ευαγγελινός, ο γιατρός. Δυνατό όνομα. Είναι μονοσταυρία στη Χαλκιδική. Δεν πας με διπλή δισταυρία να παίξεις συμμαχίες. Και βέβαια θα είναι τριεντρική. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ, μία Ελλάς.
1: Ελλάς.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα στην Ελλάς ψηφοδέλτιο Χαλκιδικής.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε. Πρόσωπα και πράγματα ακόμα. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Καλό του κουτσομπολιό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πιστεύω να ακούσατε την ιστορία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι τα μεταλλεία στη Χαλκιδική, κύριε Διαμαντίδη, ανοίγουν από πότε. Δηλαδή, ακόμα υπάρχουν αναφορές και βρέθηκαν ίχνη εξόριξης από το Μεγαλέξανδρο, το Φίλιππο.
2: Εννοείται ότι είναι από τότε, μπορεί να είναι και πιο πριν και διατηρούν μια βιομηχανική δραστηριότητα και μια παράδοση τοπική στο κομμάτι της απασχόλησης επί σειρά αιώνων.
1: Έζησαν γενιές ολόκληρες στα μαντεμοχώρια, δηλαδή στην Αρναία, στην Παλιόχώρα, για δώσε λίγο τις ονομασίες των χωριών.
2: Σειρά χωριών, τώρα... Απλά να πούμε κάτι, ότι ακόμα και τις εποχές της Τουρκοκρατίας υπάρχουν αναφορές το 1500, το 1600. Διατηρείται αυτή η δραστηριότητα και από τους Οθωμανούς.
1: Όχι μόνο αυτό, έτσι, αλλά και με αυτονομία.
2: Πολύ ζωντανή
1: στην Επανάσταση σταματά. Όπου και επειδή συμμετέχει στην Επανάσταση η Χαλκιδική, οι Οθωμανοί στέλνουν στρατό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα μεταλλεία. Χωριά.
3: Αρναία, Γαλάτη, Σταβάβδο, Στάγυρα, Στανός, Βαρβάρα, Νεοχώρη, Στρατώνη, Στρατονίκη, Μεγάλη Παναγιά και Χορούδα.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.
4: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75.
5: Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα 500 γραμμάρια δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
8: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
9: Ελάτε στο Noisys.

0: θέσεις. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos. Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα House Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. House Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 7755 99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317 575.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στον

0: @showroom.gr.
1: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια?
2: Κόψτο! Ποια ενέργεια? Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
1: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Fiam. 23-100-23-123.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
9: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop EU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
8: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
9: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
13: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
14: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
15: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
16: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
17: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
18: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
19: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
18: Car Service Νούλης.
19: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
18: BMW,
19: Mini Cooper,
18: Volvo,
19: Volkswagen,
18: Audi,
19: Seat,
18: Skoda.
19: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
18: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
19: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
18: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
19: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
18: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
19: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
18: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
19: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
18: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
19: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
18: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
19: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
18: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
19: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
20: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας. μας.
0: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
20: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
0: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
20: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
0: 355-54.
21: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
22: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
21: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
22: Μετά, πρώτα τα υλικά.
21: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
22: Τιμές θαύμα για όλους.
23: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
24: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
25: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
26: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
27: No, no.
26: Do you know Λευκός Πύργος?
27: No, no, what is this?
26: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
27: Oh, yes. Έπιπλα.
26: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
27: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
26: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
27: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
26: Τηλέφωνο 2321-078-281.
28: Έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
29: Έναν ελαφρύ κυματισμό,
28: ας πούμε. Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
29: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου.
28: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
30: Ρωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στον απόϊχο και της επίσκεψης του Ρουμπίου στην Αθήνα.
28: Ποια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να επισέλθω.
29: Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
28: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
30: Έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο το πρόγραμμα των F-35.
28: Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35 αν δεν έκανε το λάθος να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Και να σας πω κάτι, στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
30: Επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές.
28: Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω.
1: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια.
28: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
30: Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα για επιστροφή των βουλευτικών εδρών. Δεν θα δείτε στα ψηφοδελτία μας κάποιους που παρετούνται το Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδελτία μας, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους να παραιτηθούν μέχρι το Φεβρουάριο, λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα «Όλοι είναι ίδιοι». Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγελεί αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, για το επεισόδιο με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Οι τόνοι ανέβηκαν στη διάρκεια τηλεοπτικής τους εμφάνισης.
2: Με θυμά,
3: γιατί πρέπει να πει ο στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στον ΠΑΣΟΚ, να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
30: Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι εκτός αέρα την αποκάλεσε σκουπίδι και επιχείρησε να τη χτυπήσει. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος κάνει λόγο για πολιτική αντιπαράθεση και ότι ζήτησε συγγνώμη για την ένταση. Τονίζει ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί εργαλειοποίηση αυτής. Υπεγράφει στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για την διάνοιξη της Πόντου ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
4: Είναι ένα έργο το οποίο είναι λίγο κάτω από 2,5 χιλιόμετρα. Θα δείτε έναν ασφαλή δρόμο με πολύ πλατιά πεζοδρόμια, με ποδηλατοδρόμους, ο οποίος πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αλάνες που είναι στην οδό Πόντου. Τώρα πλέον η ανάδοχος εταιρεία, είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει απρόσκοπτα τις εργασίες.
30: Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκης με επίκεντρο τα εκκρεμή θέματα στην καθημερινότητα της πόλης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8.30 σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Θέμιδος κοντά στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα κάτω άκρα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
5: Ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Auto Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
30: Γενικά εστίος καιρός και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με κατά τόπους νεφώσεις αναδιαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα δείξει στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην περιοχή της Τράκης ο υδράργυρος θα ανέβει μέχρι και στους 27. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις αναδιαστήματα πιο πυκνές με την μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
1: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
1: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
1: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
10: Μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
14: Πουθενά. Είμαι AI.
13: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
14: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
13: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
31: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
19: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
20: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
21: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
22: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα. Ώρα για ΚΤΕΟ και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα ΚΤΕΟ της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
23: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
25: Εδώ και 40 χρόνια, το Φυσικό Κατάστημα Ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
26: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
27: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
26: Μας τώρα, βοήθεια.
27: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
28: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
27: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
28: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
26: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
27: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
29: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
32: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
33: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Τι γίνεται με το καιρό? Συννεφιά, θα βρέξει? Πρέπει να βρέξει, παιδιά. Πρέπει να βρέξει. Πρέπει να βρέξει. Δημήτρη, πρέπει να βρέξει. Κανόνισε. Ε? Καλή σας μέρα. Πάμε για δουλίτσες. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Μπροστά μας. Φανέλα. Και καλημέρα.

Καλή σας μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 στη Χαριλάου. Και στο e-shop βέβαια, ergokurtidis.gr. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Η Έργο Κουρτίδης δεν είναι απλώς ένα εμπορικό κατάστημα, αλλά συνεργάτης με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Από δομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγγένεια του νέου καταστήματος στην Παπαναστασίου 68 στη Χαριλάου με μοναδικές προσφορές για εκεί.

0: ανακοινώθηκε χθες η επέκταση, τέλος πάντων η κατασκευή τμήματος της Πόντου, η οποία παραμένει αλάνες σήμερα στο ύψωμα της Καλαμαριάς. Το έργο τραβιέται χρόνια πολλά, η πολιτεία αποφάσισε να αναλάβει το κόστος και ο κύριος Δήμας, το Υπουργείο δηλαδή, ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι τακτικά, μια και επιχειρείται από την κυβέρνηση το έργο το κυβερνητικό σε ό,τι αφορά τα έργα να παρουσιαστεί σε επίπεδο υψηλό. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και τα μικρά, όπως είναι για παράδειγμα η βελτίωση στο Μαρμαρά του λιμανιού. Ο κύριος Δήμας ήταν εκεί μαζί με τον Δήμαρχο, το Μαλίνη και τους υπολείπους. Δηλαδή βλέπω μια κινητικότητα του συστήματος εξουσίας των έργων, που κατά βάση είναι ο Δήμας δηλαδή μαζί με τον Πρωθυπουργό, να είναι παντού, σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο έργο. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει έδαφος όσο περισσότερο γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι κακομιλημένη, είναι έντονη. Γι' αυτό βλέπετε συνεχή παρουσία κλιμακίων του ίδιου του Πρωθυπουργού και του κυρίου Δήμα. Ο κύριος Δήμας εχθές ήταν στην Χρύσα την Αράπογλου.
1: Στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, εκεί υπογράφει και η σύμβαση με τον Νίκο Νταχιάο μαζί. 25 εκατομμύρια ευρώ, διάνοιξη της Πόντου, 2.500 μέτρα, 2.500 χιλιόμετρα δηλαδή. Ο δρόμος, διάνοιξη, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνσης, 3,5 μέτρων η κάθε μία. Κεντρική διαχωριστική νησίδα 10 μέτρων. Πεζοδρόμια έως 8 μέτρων.
0: Τι πλάτος έχει και 30 εκατομμύρια τα κατασκευαστικά, για συμπεριλαμβάνονται και οι απολωτριώσεις.
1: 62 είναι με τις απολωτριώσεις συνολικά που έχουν δοθεί για την Πόντου.
0: Όπα, ακούς Διαμαντίδη?
2: Επιτέλους, θα πω εγώ.
3: Εννοείται.
2: Ευτυχώς
0: που έγινε το μετρό για να ανοίξει και η Πόντου. Νομίζω ότι αν δεν γινόταν το μετρό, δεν θα ανοίγε ποτέ η Πόντου. Θα έμεναν έτσι τα χωράφια παρατημένα δεξιά και αριστερά, με ιδιοκτησίες, τμήματα μεικτά. Αν θα δείτε από το χάρτη και δείτε τις εγκαταστάσεις, σαν και δώσε μου λίγο το, δέστε τες λίγο παρακαλώ, άμα σας ενδιαφέρει κάποια στιγμή και είστε κάτοικοι της περιοχής, θα δείτε την κρισιμότητα της διάνοιξης της Πόντου. Τα 2,5 χιλιόμετρα που έμεναν κούφια, στεγνά δηλαδή, θα έχουν και αρκετό πλάτος. Όταν θα μπαίνουμε στην Πόντου όμως, στην κανονική, στο ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου, έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγίου Νικολάου, εκεί που γίνεται η στροφούλα. Μάλιστα. Παίρνουμε την κατηφορίτσα μετά για να πάμε στην Καλαμαριά.
1: Στην Αγίου Νικολάου ο πρώτος κόμβος. 6 κόμβοι. Δεν θα έχουμε φανάρια, κόμβους. Αγίου Νικολάου, Καραμαλή.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: AutoCars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
12: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
13: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
13: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
14: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland, το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούριο ραβουνιάρα να ήταν.
15: Αμυράκι του χάρη Θανάση, του χουρτένου.
14: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
15: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
14: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
15: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
14: Εδώ, ποιος τα έχει στην Ηράκλεια?
15: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, άιντι, άιντι, σαν τσαλίνι.
16: Τρακτέρ New Holland.
15: Ο καλύτερος συνεργάτης.
16: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
15: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
17: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
18: Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
19: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
20: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
19: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
20: Α, είπα κι εγώ.
21: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
22: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
24: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
27: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ωραίο πρωινό για ηρεμία και για λίγη μουσικούλα να πάρουμε μια ανάσα, γιατί μας ζάλισανε τούτοι εδώ με διάφορα δεξιά και αριστερά. Είναι αλήθεια ότι είναι ώρα για φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Διάλειμμα όσοι ξυπνήσατε από τις 6 ώρα το πρωί και 6.30 και 7. Είναι ώρα για μια ανάσα, ένα σαντουιτσάκι στο δρόμο, ένα καφέ στο χέρι ή κάτι άλλο ή μια ανάσα.

0: νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε κάθε σου σκέψη και για όλα τα νέα τις ευκολίες.
1: Τι μπέρδεψες τώρα δηλαδή, τι?
0: Ό,τι σκέφτεσαι μπορείς να καλέσεις τους ανθρώπους της Telecom και αυτοί θα σου λύσουν την απορία. Θα σε καθοδηγήσουν βέβαια και σε όλες τις νέες ευκολίες. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

έχουμε τίποτα έξω, μας ενημερώνετε. Αν χρειάζεται ή αν βαρεθήκατε έτσι και θέλετε δύο κουβέντες, εδώ είμαστε. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα που να ζωρίσει την κατάσταση στην επόμενη 15 λεπτά παρουσία μου. Θέλω να διαλέξω ένα ωραίο τραγούδι.

0: Για να δούμε τι χειμώνα θα βγάλουμε. Ποιος μπορεί να βαθαίνει λίγο τον καιρό? Κυριμόσχη, αφήστε το κινητό σας λίγο. Όλοι με ένα κινητό στα χέρια, Διαμαντίδη. Δημήτρη, τι θα γίνει δηλαδή? Αυτή η δικαιολογία, δεν μου λέτε, δεν με προσέχει κανείς έτσι?
1: Απολύτως σε προσέχω.
0: Ναι, καλά, καλά, καλά.
1: Έχω αναπτύξει με τα χρόνια την ικανότητα να σε ακούω συνέχεια.
0: Ναι, την ανοχή σου.
2: Πώς θα εμβαθύνουμε χωρίς το κινητό?
0: Έτσι είναι, σωστά, σωστά. Μπορείτε να σκεφτείτε. Λοιπόν, αφήστε τα κινητά να σκεφτούμε και ακούστε το τραγούδι το ελληνικό.
2: Ε, να μην πούμε.
0: Τι να πω?
2: Αφού εμβαθύναμε.
0: Ναι, ναι. Καιρό για τις επόμενες μέρες. Βροχές το Σαββατοκύριακο.
2: Βροχές το Κυριακό, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο Παράσκευο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Βροχές χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως. Η θερμοκρασία

0: περίπου όπως είναι θα πάει μέχρι και τη Δευτέρα. Μετά βλέπω μια καλούτσικη κάμψη της τάξης των 5-6 βαθμών, δηλαδή το τριήμερο Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα δυσκολευτεί ακόμη και στη Θεσσαλονίκη να περάσει τους 20.
1: Έχετε δουλέψει τους καυστήρες σας καθόλου? Ξέρετε τι γίνεται με το αέριο? Έχετε δει τι γίνεται όσοι ζεσταίνετε νερό για μπάνιο με το αέριο? Δουλεύει το συστηματάκι? Τι γίνεται, παιδιά? Τι λέει, παιδιά? Οι τεχνίτες καυστήρων είναι εγκαταστάτες, Σάκη? Είναι υδραυλικοί? Είναι καυστηρολόγοι? Τι είναι?
0: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν εγκατάσταση, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν συντήρηση.
1: Και τα κάνουν όλα.
0: Ναι, έχει διάφορες ειδικότητες.
1: Μάλιστα. Για ρίξτε μια ματιά στα συστήματα τα αερίου. Πάντως αέριο έχει μέσα, έτσι. Η εταιρεία δουλεύει, έτσι. Δεν μας το κόψαν κι αυτό. Έχουμε αέριο μέσα, έτσι. Τρέχει, ωραία. Τι και σε Διαμαντίδη?
2: Αέριο, αέριο.
1: Μόσχη?
3: Αέριο.
2: Φυσικό αέριο.
1: Ναι.
3: Εσύ τι και εσύ?
1: Αέριο κι εσύ.
3: Καλθάθηκες?
1: Παιδιά, άμα ρωτήσουμε τα κορίτσια δεν ξέρουν, περιμένετε.

0: Λοιπόν, αέριο έτσι, πολύ αέριο, πολύ πετρέλαιο έξω και ξύλα και πέλατ παραμένουν στο πεδίο για όσους είναι σε περιοχές που σηκώνει. Συμβουλές προς κάθε κατεύθυνση είναι γνωστές, δεν χρειάζεται, νομίζω λίγο ή πολύ. Έχουμε μια εικόνα όλοι μας, καθώς η θέρμανση είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μια σύγχρονη, πάντοτε ήταν βέβαια έτσι. Βέβαια μερικοί νομίζουν ότι είναι καλύτερο να έχεις οπτική ίνα από το να ζεσταίνεσαι στο σπίτι. Δεν ζεσταίνει η οπτική ίνα ούτε το κινητό. Αν είναι να βγάλουμε όλο το χειμώνα κλεισμένοι μέσα και να παρακολουθούμε σε οθόνες είτε Netflix είτε τις ατέλειωτες σειρές που κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια με μια απίστευτη ατελείωτο αριθμό με σειρές, ελληνικές σειρές παντού, αν ρωτήσω ας πούμε τους κυρίους εδώ τι σειρά βλέπουν, όλοι κάποιοι θα κάτι έχουν να απαντήσουν. Αν ρωτήσω τα κορίτσια, για μισό λεπτό Σάκη, περίμενε λίγο κύριε Χαστά, να έρθείτε μέσα να μας πείτε για το Σαββατοκύριακο ορισμένα πράγματα και για τις δραστηριότητες του ΠΑΟΚ. Πάρει από το εσωτερικό το τηλέφωνο, τι μένει τηλέφωνο την ώρα που κάνει τον... Περίμενε.
1: Άμα σου πω ότι δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Μένει. Ποια σειρά βλέπεις? Ποια σειρά βλέπεις στην τηλεόραση? Ελληνική σειρά. Καμία. Ελένη, ποια σειρά βλέπεις? Η Ελένη επιμένει. Καμία. Την Κλαούντια για ρώτησε ποια σειρά βλέπει.
1: Καμία
0: και η Κλαούντια. Παιδιά, λάθος δείγμα έχω, δεν είναι.
2: Εγώ δηλώνω ότι έχω καεί. Γιατί για το κανάλι του James Bond στο Magenta. Όταν σου λέω έχω καεί, έχει όλες τις ταινίες. Έχει James Bond κανάλι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στην Κοσμοτέ, νυν Ματζέντα.
0: Παίζει όλες τις ταινίες του.
2: Όλες τις ταινίες, όταν λέμε όλες, όλες.
0: Σον Κόνερι,
2: Ρότζερ Μουρ, Τίμωθι Ντάλτον, Ντάνιελ Κρέγκ, Πιρς Μπρόσναν, όλες. Όλες. Κάψε.
0: Ωραία, εντάξει, αυτό δεν είναι σειρά. Αυτό ναι, είναι, αλλά... δηλαδή μου, μια... τι, σε ζορίζει.
2: Πάρα πολύ. Θέλω, δηλαδή, δεν. Έχω ένα τέταρτο, θα κάτσω να δω James Bond.
0: Και δεν μου λες μασουλάς κιόλας, τι να δεις. Πέστε μου καμιά, τι σειρές βλέπετε? Για πάω στα κορίτσια λίγο. Καθίστε κύριε Χαστά. Κυρίες μου, τι σειρές βλέπετε? Καλά, δεν έχει πολλές παραγωγές? Πάρα πολλές παραγωγές. Ποιος ασχολείται, η Καρακιουλάχ ασχολείται με αυτά? Κυρία Καρακιουλάχ που είναι, παρακαλώ. Και ελάτε κύριε Καρακιουλάχ. Έχετε μελετήσει όλες τις σειρές? Αφού ακούσουμε για τα γεγονότα, καθώς ο ΠΑΟΚ καθώς ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει ένα τριήμερο με δραστηριότητες οι οποίες έχουν κοινωνικό περιεχόμενο έρευνας κοινωνικής, καθώς η ΠΑΟΚ ΑΕ αποφάσισε να κάνει ένα τριήμερο στα πλαίσια των 100 ετών ΠΑΟΚ, με το οποίο επιστήμονες θα αναλύσουν το φαινόμενο ΠΑΟΚ στο κοινωνικό πεδίο. Τι είναι αυτό?
3: Καλημέρα. Αυτό που λες συνήθως, Στέφανε, για το ΠΑΟΚ, αυτό το συνέδριο θέλει να δείξει ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ μόνο αμπαλαέα και κερκίδα και συνθήματα, αλλά και είναι ένας σύλλογος που έχει αφήσει βαρύ το αποτύπωμά του στην κοινωνία, στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα αναδείξει αυτό το τριήμερο επιστημονικό διεθνές συνέδριο με πολλούς πανεπιστημιακούς που θα μιλήσουν όχι μόνο για το ΠΑΟΚ αλλά για το ποδόσφαιρο, για την κοινωνία, για τις σχέσεις των ανθρώπων, για την επιρροή του ΠΑΟΚ στην πόλη και και στη Βόρεια Ελλάδα, από την Κωνσταντινούπολη από όπου ξεκίνησε μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βλογάει τα γένια του, δηλαδή, και ερευνά τα δικά του, ας πούμε. Υπερβολή δεν ακούγεται αυτό? Τώρα με συγχωρέσουν και τα παιδιά, αλλά υπερβολή δεν είναι τώρα. Μάλιστα, καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καλό είναι. Ποιος είναι ο βασικός?
3: Βασικός τι?
0: Ομιλητής, ναι.
3: Α, είναι πάρα πολύ. Το συνέδριο είναι τριήμερο, ξεκινάει από τις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα σήμερα, και καταλήγει το απόγευμα της Κυριακής. Είναι χωρισμένο σε 10-12 ενότητες με πάνω από 60 ομιλητές. αναλύσουν πολλά, όχι μόνο για τον ΠΑΟ, γιατί μάλλον δεν είναι απόλυτα κατανοητό
0: το ποδόσφαιρο,
3: το ποδόσφαιρο, ναι, και την κοινωνία και τις ομάδες.

0: θα είναι εκ των ομιλητών ο κύριος Μαραντίδης, όπως και ξαναλέω πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μπορεί να τα βρείτε στο ArtThes, στην θεματολογία που θα υπάρχει μέσα σε αυτό το τρίμερο.
1: Δηλαδή, όλη αυτή τη θεματολογία θα πάει η θύρα 4 να την παρακολουθήσει, ας πούμε.
0: Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Αυτό το συνέδριο δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το αμπαλαέα που λες εσύ πολλές φορές και η κερκίδα.
1: Σωστά, δεν είναι.
0: Αλλά έχει ένα αποτύπωμα γενικό,
1: δεν μου λες,
0: στην κοινωνία.
1: Οι Αργιανοί που τα ακούν αυτά ότι κάνετε εσύ συνέδρια παίρνουν ανάποδες, γιατί οι Αργιανοί τους τη δίνει όταν ακούν ότι μόνο ο ΠΑΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
0: Δεν είναι αυτό το νόημα του συνεδρίου, ότι είναι μόνο ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Απλά με αφορμή τα 100 χρόνια του συλλόγου γίνεται αυτό το συνέδριο.
1: Πώς είναι μια βιομηχανία, ρε παιδί μου, που 100 χρόνια κλείνει τα 100 της χρόνια, λέει ο ρόλος και η εμπειρία της βιομηχανίας παραγωγής αυτών, ας πούμε, ενώ μόνο που εδώ έχουμε ένα κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο. Διότι πάντοτε αυτός που έχει τον ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης, πιστεύει ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης. Στον Πειραιά, αυτός που έχει τον Ολυμπιακό ξέρει ότι έχει αγοράσει τον Πειραιά. Έχει πάρει δικό του. Καμιά φορά και οι παίχτες οι ίδιοι και οι παράγοντες έχουν την εντύπωση μεγαλοπιάνονται. Επειδή εγώ έχω ένσταση επί του θέματος και είμαστε τουλάχιστον παραπάνω το 50%, θέλει προσοχή η διαχείριση αυτών των θεμάτων, γιατί οι συλλογικότητες στις κοινωνίες έχουν ιδιαίτερη αξία. Θέλει προσοχή όμως, για να μην μεγαλοπιανόμαστε, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και φορτώνονται επάνω μας και οι φανατικοί, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Στο ποδόσφαιρο, μία από τις μελέτες που πρέπει πάντοτε να γίνονται είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να αποφύγουμε τις σημαίες, όχι να μην έχουμε σημαία, την ταύτιση, την ιδεολογία. Μερικοί πιστεύουν, ας πούμε, ότι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής είναι μια ιδεολογία. Άμα ρωτήσω το Χρήστο,
2: Ηρακλής.
1: Είναι Ηρακλής. Θα πιστεύει ότι ο Ηρακλής είναι μια ιδεολογία. Του λες, καλά, τι είναι αυτή η ιδεολογία?
0: Το βλέπεις πολύ στενά, νομίζω, Στέφανα.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Ρωτάω. Δεν είναι, δεν το βλέπω.
0: Η κάθε ομάδα, και τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα, όχι ακόμα, και ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν και αυτοί οι σύλλογοι τις επιρροές τους και την επίδρασή τους στην κοινωνία από την ώρα που ιδρύθηκαν μέχρι και τώρα.
1: Μπορείτε να καταλάβετε ότι παίζετε μπάλα?
0: Δεν μιλάμε για την μπάλα σήμερα.
1: Όχι, αν μπορείτε να καταλάβετε ότι παίζετε μπάλα, δεν είναι κάτι...
0: Ναι.
1: Δεν είστε στην άμυνα της χώρας.
0: Είναι πολύ πιο ευρύ το πλαίσιο του συνεδρίου.
1: Λοιπόν, δεν μιλώ για το συνέδριο, μιλώ για τη συνολική.
0: Και γενικώς η επιρροή των ομάδων από την ώρα που ιδρύθηκαν μέχρι και σήμερα δεν είναι μόνο το ένας αγώνας και ένα σκορ, είναι η συλλογική μνήμη, είναι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ η Κωνσταντινούπολη, η ίδρυσή του, το από πού ξεκίνησε, πού έφτασε, πώς ήταν οι άνθρωποι που τον δημιούργησαν. Δεν είναι μόνο ένα γκολ ή ένα κόρνερ, είναι πολλά, πολλά περισσότερα. Γι' αυτό λέω ότι μην το βλέπουμε.
1: Εκεί την πατάτε όλοι σας, ότι νομίζετε ότι είναι πολλά περισσότερα. Τα υπόλοιπα είναι κοινωνία και πολιτική. Κοινά. Μέσα στα κοινά εντάσσεται και το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ. Επειδή είναι μαζικό κάτι, αποκτά και μια ιδιαίτερη σχέση. Επειδή έχει ιστορία, δηλαδή εξελίσσεται μέσα σε 50-100 χρόνια, έχει μια ανάμνηση, έχει μια αναφορά στην κοινωνία. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που θυμόμαστε, είναι ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Καταλάβες ποια είναι η διαφορά? Έχει τόσο μεγάλη διαφορά, αν βαθύνει κανείς λίγο παραπάνω. Έτσι αποφεύγουμε τις ιδεολειψίες και άλλα πράγματα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Όταν επιστρέψουμε θα σας πω πόσες σειρές παίζονται για το χειμώνα. Ευχαριστώ το Δωρήνα.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Greenhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Du sprichst Deutsch?
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
10: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
11: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
10: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
11: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
10: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
11: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
10: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
11: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
10: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
11: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
10: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
13: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
14: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
15: No, no.
14: Do you know Λευκός Πύργος?
15: No, no, what is this?
14: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
15: Oh, yes. Έπιπλα.
16: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
17: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
17: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
16: Τηλέφωνο 2321 078 281.
18: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
19: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

0: καλά. Το όχι.
1: Δηλαδή.
2: Πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που έχει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία. Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτ.
0: Καλά. Αυτό
4: γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και...

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
3: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
3: Supermarket Kanza.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
10: ρεύματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
11: Du sprichst Deutsch?
12: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
12: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
11: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής. Είσαι η
1: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00-408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
3: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23-250-25-099 και 69-09-722-909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Σιντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
2: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
3: Car Service Νούλης.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
3: BMW,
2: Mini Cooper,
3: Volvo,
2: Volkswagen,
3: Audi,
2: Seat,
3: Skoda.
2: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
3: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
2: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
3: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
2: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
3: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
2: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
3: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
2: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
3: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
2: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
3: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
2: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
3: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
2: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
10: No, no.
9: Do you know Λευκός Πύργος?
10: No, no, what is this?
9: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
10: Oh, yes. Έπιπλα.
9: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
10: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγόνιστες τιμές.
9: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
10: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
9: Τηλέφωνο 2321 078 281.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ.
11: Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Για πάμε, παιδιά.
2: Δώσ' το μέστρο, είμαστε έτοιμοι.
1: Δώσ' το παρκούλια.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-610, κινητό 6977-68-66-88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland, το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
7: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
6: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
7: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
6: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
7: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
6: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
7: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
8: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ.
7: Ο καλύτερος συνεργάτης.
8: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
7: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
9: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Douche Prise Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
13: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
14: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
13: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
14: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
13: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
14: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
13: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
14: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
13: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
14: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
13: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
15: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
6: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml, 3,28. Και φέρι υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 2,93. Και η συνταγή?
15: Μετά, πρώτα τα υλικά.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
15: Τιμές θαύμα για όλους.
16: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
17: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
16: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
17: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
16: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
17: 35554.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 6993 920 661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972 848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Grill House.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
3: Τηλέφωνο 2325 111 055.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321-078-281.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

φωτογραφίες σου κοιτάζω κι όλες τις δικές σου αφιερώσεις.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
8: 3D σχεδία, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
7: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
7: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-3717 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
10: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
9: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
10: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
9: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
9: Τρεις γενιές,
11: παράδοση στη γεύση.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
5: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
1: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Du sprichst Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Michael, to Ratidis.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Αυτό ήταν γλέτη.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φτηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: 355 54.
5: Είσαι η
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408.
6: Και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
1: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Greenhouse.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
9: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
10: Μετά, πρώτα τα υλικά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
13: Ηλεκτρικά παράθυρα,
14: κλειδαριές,
13: φωτισμός,
14: μπαταρίες,
13: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
13: Τηλέφωνο 2323 111 410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
13: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
4: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
4: Μπορούμε και το κάνουμε.
6: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
12: Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
13: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
12: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
13: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
12: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
12: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
14: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland, το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
15: Α, μοιράκι του χάρη Θανάση, του χουρτένου.
14: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
15: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
14: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
15: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
14: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
15: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, σαν τζαλίνι.
16: Τρακτέρ New Holland.
15: Ο καλύτερος συνεργάτης.
16: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
15: Τρακτέρ New Holland. Για μας Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
17: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: σε πάρω.
1: Ράντε παράτα μας πια.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 355-54.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: 열은 냅다. 어찌 피어 알아가?
1: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
1: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
1: χρώματα.
2: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 6993-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
2: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
9: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
10: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
9: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
10: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
9: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
9: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
6: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml, 3,28. Και φέρι υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τα υλικά.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Du sprichst Deutsch?
10: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
9: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα,
6: κλειδαριές,
5: φωτισμός,
6: μπαταρίες,
5: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, no, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωση του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
12: Γιατί, πού τραγουδάει?
11: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
11: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
12: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
11: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
12: Κρατήσεις 23-253-00-408
11: και 69-44-62-13-68.
12: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Έχω που λέτε εκεί στα σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές. Παράδοση στη γεύση.
7: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Grill House.
7: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
7: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
7: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325-111-055.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς.

0: Μιας. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
1: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Courtesis.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρηση ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Εκεί και το Σιδηρόκαστρο
1: για όλο τον νομό Σερό.
0: Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.
1: Μουσικά.
0: Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει. Σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και ο κίνδυνος στα χέρια του έχει.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.